0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει τα

στην Κόμπλιο. Ο κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λίμνη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: απόγευμα. Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76. iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.
4: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 22 Ιουνίου, βεβαίως του σωτηρίου έτους 2026 και βεβαίως ημέρα Δευτέρα. Ημέρα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Πότε πέρασε και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, όλο έτσι λέμε, εγώ τουλάχιστον όλο έτσι λέω. Δεν με παίρνει να πω και τίποτα άλλο. Θέλω να πω για ποιο λόγο να πω τίποτα άλλο. 22 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί. Υπάρχει βέβαια ένας αρκετά δυνατός αέρας βορειοανατολικός, αρκετά δυνατούλης, είναι 5 μποφόρ, είναι στα 5 μποφόρ και πνέει έτσι από τώρα από τις 9, θα καταλαγιάσει λιγάκι στις 3, μη φανταστείτε. Το βράδυ μετά τις 9 θα πέσει ο αέρας στα 3 μποφόρ. Προς το παρόν είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Προς Θεού μη βγείτε και αρχίσετε και ανάβετε φωτιές επειδή κάτι. Δηλαδή θέλετε να κάψετε ένα αυτό είναι. Τα ξέρετε αυτά απαγορεύονται. Τέλος. Επίσης σήμερα τέλος και η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ελπίζουμε να έχετε καθαρίσει, να έχετε δηλώσει. Δεν είναι τίποτα με τα καέξας. Με τις συντεταγμένες δεν ξέρω πώς δουλεύει το πράγμα, η αλήθεια είναι. Μπαίνετε στο σύστημα, δηλώνετε, ξεμπερδεύετε και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ναι, οι συντεταγμένες είναι δύσκολο να τις βάλεις όμως. Είναι πολύ δύσκολο να τις βάλεις. Είναι λίγο. Ναι, μία το ξέρω, αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν βαριέσαι είτε έχεις δηλώσει το δικό σου είτε του γείτονα ή κανένα. Εντάξει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε τι γίνεται. Όλη η Κρήτη μετακόμισε στην Πίνδο. Οπότε δεν ξέρω, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Το θέμα είναι να έχετε καθαρίσει. Τώρα τα υπόλοιπα είναι μπούρδες και ένας εποπτικός μηχανισμός. Εν τω μεταξύ, με πιάνουν τα νεύρα μου γιατί βλέπω πλάνα, ας πούμε, πάνε και κάνουν ρεπορτάζ στην Αττική. Ναι, ωραία. Δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους με τις ελιές. Έχει καθαρίσει ο Δήμος τα πρανή των δρόμων? Όχι. Έχουν κόψει τα κλαριά? Όχι. Έχει πάει ο Δήμος να μαζέψει τα χάλια? Όχι. Και εντάξει, οι ιδιώτες είναι, μην πω τι είναι, πάνε και πετάνε σάκους με ξερόχορτα οπουδήποτε και δημιουργούνται μικρές χωματερές. Ο Δήμος που τα βλέπει αυτά τι κάνει? Και μετά σπάει και να κόψει κεφάλια. Αλλά πείτε μου τι κάνει? Τίποτα δεν κάνει. Αυτά για την Αττική. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο συμμαζεμένα, νομίζω. Σήμερα εντωμεταξύ είδα μια τρομερή εικόνα. Καθώς ερχόμουν και στην Καλαβρίτων, είχαν συσκευάσει, γιατί για συσκευασία πρόκειται, είχαν συσκευάσει σε ορθογώνιο μεγάλο κουτί από χριστουγεννιάτικο δέντρο κλαριά από κάποιο φυτό σαν λίλαντ, είναι και αυτά κονοφόρα. Ήταν πολύ περίεργο. Ήταν πολύ περίεργο γιατί φυσικά και προεξήχαν τα κλαριά δεξιά και αριστερά. Και λες τώρα, κοίτα να δεις τι εικόνα είναι αυτή τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα αυτά μετά του καιρού. Αύριο αναμένουμε βροχούλες μετά τις 3, λέει εδώ, και Τετάρτη καταιγίδες. Οπότε έχετε το και αυτό υπόψη σας και την Πέμπτη καταιγίδες. Την Παρασκευή βροχούλες και ηλιοφάνεια το Σάββατο. Τέλος πάντων, είναι νωρίς, αλλά όλο και κάτι θα περάσει από πάνω μας. Τι λέτε, εδώ έχουν περάσει άλλα και άλλα από πάνω μας. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Ζήνωνος, Ζηνά, Πομπιανού, Αναστασίου, Γαλακτίωνος, Ιουλιανής και Σατουρνίνου του Ιού αυτής, Οσίου Βασιλείου, Επισκόπου Πατελαρίας. Δεν είχα ιδέα τι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα και τώρα τι είναι αυτό. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στον κόσμο. Το 168 π.Χ. διεξάγει η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νίκησαν και συνέλαβαν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσαία και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 431 ξεκίνησε τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο με σκοπό την καταδίκη του, έλα πουφή βρέστο, Νεστοριανισμού. Το πουφή. Καλημέρα πουφή. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. De propagande fide. Παρακαλώ πολύ. Και έκτοτε όρος καθιερώθηκε να αναφέρεται στην τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Κατά βάση έχει πολύ αρνητική χρειά τώρα, αλλά φυσικά ένας πάπας θα έφταιγε για όλα αυτά. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κήρυξαν τον πόλεμο Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1963 δίνεται στη δημοσιότητα το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Α. Γεωργίου, δεν ξέρω τώρα Ανδρέας ήταν, για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο επιρρύπτει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκη Ευθύμιο Καμουτσί και τους αξιωματικούς που επιτηρούσαν τη φύλαξη της συγκέντρωσης.
Το 1973 η Τζένικα Ρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανέβασαν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιακώβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο, και έκτοτε αποτελεί ένα, είναι σημείο αναφοράς. Είναι σημείο αναφοράς και περιγράφει την Ελλάδα καλύτερα από οποιοδήποτε άλλη, ίσως, έτσι, θεατρική δημιουργία. Το 1986 ο Μαραντόνα σαν σήμερα σκοράρει με το χέρι του Θεού στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτά ήταν Παγκόσμια Κυπέλλα Ποδοσφαίρου, όχι το φετινό, τέλος πάντων. Αργότερα ακολούθησε τον γκολ του αιώνα επίσης από τον Μαραντόνα. Η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 και συνέχεια κατέκτησε φυσικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί ποιος να σταματούσε τον τύπο. Ακόμα κι εσείς που είσαστε μικρότεροι, θα έχετε δει να παίζει αυτή η φάση με το χέρι του Θεού αρκετά έτσι, τώρα στις τηλεοράσεις. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση και έχουμε 2026 και δεν έχει εξέλθει ακόμα, εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Μου αρέσουν αυτά να τα λέμε, γιατί είπαμε είναι 2016 και στην πραγματικότητα από την κρίση δεν έχουμε βγει. Μας έχουν βγάλει από τα μνημόνια πολλοί πρωθυπουργοί. Όλο μας βγάζουν από τα μνημόνια. Από την κρίση δεν βγαίνουμε. Σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστο Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Σχεδίασε περισσότερο από 500 κτίρια και το δικό μας εδώ. Το 1940 ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Το 1949 η καταπληκτική Μέριλ Στρίπ. 2 Όσκαρ, δεν έχουν σημασία τα Όσκαρ για τη Μέριλ Στρίπ. Το 1969 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα η Τζούντι Γκάρλαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, μάνα της Λάιζα Μινέλη επίσης. Το 1987 ο Φρεντ Αστέρ, Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Είναι μία μέρα μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Χθες είχαμε θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Έχετε παρατηρήσει σαφώς ότι ο ήλιος δει μετά τις 9, δεν ξέρω ακριβώς τα πόσα λεπτά, αλλά ναι, είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και διάβασα και την ανάρτηση ενός χειμωνάκια χθες, ο οποίος έλεγε: παιδιά του καλοκαιριού, που σας αρέσει το καλοκαίρι, ο συνωστισμός, ο υδρότας, η μπόχα, τα λεωφορεία, τα αυτά, το έτσι τα αλλιώς, τα μπάνια, διακοπές και δεν συμμαζεύεται. Να σας θυμίσω ότι από αύριο, δηλαδή από σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η μέρα αρχίζει να μικραίνει για να φτάσει επιτέλους ο χειμώνας 21 Δεκεμβρίου. Έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο, είναι η μικρότερη έτσι, μέρα του χρόνου. Εκεί, περίπου 20-21-22 Δεκεμβρίου. Οπότε χαιρότανε ο φίλος. Δεν ξέρω, σκοπός είναι να χαιρόμαστε όλες τις εποχές του χρόνου. Τώρα με ποιους όρους, τι να σας πω κι εγώ. Πάντως εδώ στην Τρίπολη βλέπω από γιορτή σε γιορτή, κάθε μέρα ξεμερώνει. Δεν είναι κακό, ίσα ίσα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Έγινε την Παρασκευή, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Δεν ξέρω αν αυτό ακριβώς είχε στο νου του ο Δήμος, αν είχε στο νου του δηλαδή αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη. Εγώ θα περίμενα περισσότερο κόσμο πάντως. Περισσότερο κόσμο, κόσμο. Όχι να κάθεται σε καρέκλες, κόσμο να χαζεύει γύρω-γύρω. Γιατί κάποια στιγμή οι καρέκλες που είχε βάλει εκεί ο Δήμος γέμισαν. Αλλά ναι. Ήρθαν να φωτογραφηθούν όλοι. Βουλευτές, εκκλησία, περιφέρεια, όλοι. Καλά κάνανε. Δεν το συζητάμε αυτό. Ευκαιρία για γιορτή, άνοιξαν απέλεια. Τρέχουν όλοι σαν τους τρελούς, διότι πρέπει να έχουν έτσι, πώς να το πω, πρέπει να υπάρχει δημοσιότητα. Ήταν βέβαια και απόγευμα, ήταν και νωρίς. Εντάξει. Αν χρειαζόταν αυτό, δεν θα χρειαζόταν αν μερικοί άνθρωποι κτλ. Δεν θα χρειαζόταν για μένα. Αλλά εγώ είμαι εγώ. Εγώ μάλλον δεν έχω γεννηθεί εδώ, ίσως. Στο τέλος, θα ανακαλύψουμε μερικοί από εμάς εδώ που ζούμε στην Τρίπολη ότι δεν είμαστε από εδώ καθόλου. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν, η παράτα έγινε, περάσανε όλοι εκεί ευχαριστημένοι κάτω από τον Αδριάντα του Κολοκοτρώνη. Για όποιον δεν έχει καταλάβει, ναι, θα είχε σοβαρά προβλήματα. Είχε σοβαρά προβλήματα ο Αδριάντας. Είχε προηγηθεί την Πέμπτη και η εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, όπου ο κύριος Γεωργιλάκης εξήγησε το πώς και το γιατί. Κάποιοι σηκώθηκαν και έφυγαν εν εξάλλου καταστάσει, διότι ήθελαν να θέσουν ερωτήσεις. Αν είναι δυνατόν, δεν ήταν συνέδριο η φάση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι ερωτήσεις. Αν η ερώτηση που έχεις να θέσεις είναι, ας πούμε, αν ο Δήμος είχε τάξει στον Ερντογάν τον Αδριάντα, συγγνώμη κιόλας, αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό. Σας έλεγα όμως ότι είχαμε πολλές εκδηλώσεις αυτό το τριήμερο. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Από πού να το πιάσουμε? Την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Α, όχι. Το 8ο Φεστιβάλ Παιδικών Χοροδιών στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Την Χορός και Παράδοση, 10 χρόνια παρουσίας, διαβάζω εδώ, στα ζωντανά πολιτιστικά δρόμενα. Έτσι, αφορμή βραδιά, αφορμή για χαρά. Αυτό ήταν στο Άστρος βεβαίως, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όλα εδώ είναι, όλα δικά μας είναι, Αρκαδία. Είχαμε την χοροτεχνία στην Τρίπολη χθες, την Αρκαδιανή χθες, την Παγκόσμια ημέρα μουσικής στην πλατεία Πετρινού με εκδήλωση. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του πατέρα χθες, είχαμε εκδήλωση στο Σενιόρ για δύο βιβλία, τον Μπαμπά Σου Λείπω του Παναγιώτη Γκούβερη και του Ερίκ Μου Κεντή με δύο μπαμπάδες, εκδόσεις Θήνες είναι και τα δύο. Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης μαζί με τις εκδόσεις Θήνες διοργάνωσαν την εκδήλωση στο Σενιόρ, με μουσική, με ωραία συζήτηση κτλ. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Κατά τα λοιπά, δεν ξέρω αν κατέκλυσε ο κόσμος στις παραλίες εδώ, δεν είμαι σίγουρη. Είδα μια ανάρτηση ενός παραλιώτη αστρινού, δεν θυμάμαι, φωτογραφίες από το Σάββατο το απογευματάκι από τις πόρτες στο παράλιο Άστρος. Ψυχή. Ψυχή. Και έχει δίκιο να προβληματίζεται ο άνθρωπος, γιατί έχουμε 20 Ιουνίου
Δηλαδή είμαστε μια ανάσα πριν από τον Ιούλιο. Και εξέφρασε φυσικά την απορία του και τον προβληματισμό του, γιατί αν είναι έτσι τώρα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Κατά τα λοιπά, θα έχουμε σήμερα νταβαντούρ. Θα έχουμε νταβαντούρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι και πολύ αργά για οτιδήποτε, αλλά τέλος πάντων κάλλιο αργά παρά ποτέ, δεν ξέρω. Συνεδριάζει λοιπόν στις 4 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σήμερα. Μισό λεπτό να σας πω. Έχει πρώτα... πρώτα έχει μια τακτική, νομίζω. Ναι, τακτική. Και στις 6 έχει μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας εδώ στην Τρίπολη. Όπου καταλαβαίνετε, έχουν μαζευτεί ένα σωρό θέματα, αλλά δεν βαριέσαι. Θα τα δούμε όλα ολιστικά. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια ο Δήμαρχος Γορτινίας βλέπει ολιστικά τις καταστάσεις πια. Γιατί μάλλον κατάλαβε και αυτός ότι δεν τον παίρνει και ότι δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εδώ ήταν η ΔΕΠ Αρκαδίας την Παρασκευή το βράδυ. Διοργάνωσε εκδήλωση με την ομάδα Αλήθειας, ναι, καλά ακούσατε, για την πολιτική, για τα fake news, μια συζήτηση ειλικρινή. Παλινδρομική χειρίνηση της χειρός και με τα δύο χέρια, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ πέρα πάει, ναι. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή, να θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε στα σοβαρά, αλλά δεν πειράζει. Έδωσαν το παρόν όλοι, βεβαίως. Πήγανε πρώτα στον Αδριάντα και μετά είπανε: δεν πάμε και από εκεί να δώσουμε τα κομματικά μας για πιστευτερία. Λοιπόν, εκεί έπρεπε να πάει ο κύριος Κούλης, κατά τη γνώμη μου, και να ζητήσει το λόγο και να μιλήσει με τον κύριο Βορύδη. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο δεν έπρεπε να πάει. Έπρεπε να πάει. Πρέπει γενικά να τους παίρνεις από πίσω όλους. Πρέπει να τους. Αλλά τι να κάνεις κι εσύ όταν είσαι της δεξιάς παράταξης, βεβαίως. Και γενικώς, εντάξει. Όχι άλλοι από μόνο στη Γορτενία. Συγκεντρώσεις για μαρτυρία σε Τρίπολη και Τρόπαια. Τώρα γιατί στα Τρόπαια δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων. Ο Δήμος Γορτενίας καλεί, έτσι, ο Ευστάθιος Κούλης καλεί σε διαμαρτυρία για την κατάσταση στην Εθνική Οδό 74. Είναι χοντρικά Τρίπολης Πύργου, που αποτελεί τη βασική οδική αρτηρία της Γορτενίας. Φυσικά και υπάρχουν κίνδυνοι, φυσικά και έχουν πέσει πάρα πολλοί δρόμοι, φυσικά και δεν έχουν γίνει ούτε τα ελάχιστα από αυτά που έπρεπε να γίνουν, φυσικά και η κρατική αρρωγή πέρασε ως δεδό των πολιτικών δυνάμεων του νομού. Έτσι ο Υφυπουργός Παιδείας βγήκε και είπε ότι ναι, ανακοίνωσε την κρατική αρρωγή ο ίδιος, λες και πρόκειται για χρήματα τα οποία δεν τα δίνει το κράτος, χρειάζεται παρέμβαση υφυπουργού. Και είναι ο ίδιος υφυπουργός ο οποίος, όπως έμαθα στη Στεμνίτσα, στις εκδηλώσεις για την Πελοποννησιακή Γερουσία, απαντούσε ως Γορτίνιος: παιδιά, εγώ υφυπουργός παιδείας είμαι. Ναι, προφανώς. Δεν έχετε κάποια ευθύνη, αλίμονο, άμεση, χαρτοφυλάκιο ή οτιδήποτε άλλο, φαντάζεστε να είχατε. Ο Θεός σας φύλαξε, θα πω εγώ. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει και να ανακοινώνει ο υφυπουργός τα 3 εκατομμύρια κρατική αρρωγή. Κρατική αρρωγή, επαναλαμβάνω, υποχρεωμένο το κράτος να τη δώσει σε Γορτινία και Μεγαλόπολη, γιατί τα λεφτά μοιράζονται ανάμεσα στη Γορτινία και δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Ο ίδιος ο Ευστάθιος Κούλης είπε ότι καλύπτουν μόνο το 20% των αναγκών τώρα. Και απ' την άλλη, όταν σε ρωτάνε εσύ τι κάνεις, να λες: εγώ ο υφυπουργός παιδείας, δεν ξέρω. Δεν είδα. Λοιπόν, οπότε, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στις 6, αλλά στις 4, μαζική και συντεταγμένη παράσταση διαμαρτυρίας. Στη συνεδρίαση. Και Κυριακή 28 Ιουνίου, ώρα 12, στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ανακοινώθηκε πρώτα η συνεδρίαση των 6 για το Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά, όσο ήθιστε, η συνεδρίαση των 4. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Στις 4 θα είναι η διαμαρτυρία στην περιφέρεια, λογικό. Θυμόμαστε επίσης πάρα πολύ καλά τι έγινε στη διαμαρτυρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω. Δεν είχαν πάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες. Οι αγρότες. Όλα μαζί. Είχε πάει και ο κύριος Κούλης, εκεί είχε γίνει έτσι μια ωραία φασούλα, δεν εξελίχθηκε. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς για πάντα να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, ούτε μπορείς για πάντα να κρύβεσαι πίσω από το τι γίνεται γενικά στη χώρα. Χθες είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτσι διαφωτιστική σε οικογενειακό επίπεδο, και άκουσα το εξής πολύ ωραίο. Μα τι άλλο, πώς αλλιώς να τους το πούνε και των Γορτίνιων και όλων των Ορεινών. Πώς αλλιώς να τους το πούνε. Το κράτος τους λέει: σηκωθείτε και φύγετε από τον τόπο σας. Αυτό τους λέει.
Σας κόβουμε τις τράπεζες, σας κόβουμε τα ταχυδρομεία, σας κόβουμε τα γραφεία του ΕΦΚΑ, σας κόβουμε την πρόσβαση σε οτιδήποτε άλλο. Σας φέρνουμε ανεμογεννήτριες, σας φέρνουμε μπαταρίες λιθίου, ξυρίζουμε τα βουνά, το θεωρούμε τσιφλίκι μας. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα αναπτύσσεται ο τουρισμός, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα αναπτύσσεται ο αγροτουρισμός, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Μας ενδιαφέρει μόνο να πληρώσουμε τους επιχειρηματίες οι οποίοι χώνουν χρήμα για να βγαίνουν κυβερνήσεις. Απλά πράγματα, ευρωπαϊκό χρήμα, των Ευρωπαίων πολιτών το χρήμα. Το μόνο πράγμα που τους λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σηκωθείτε και φύγετε από τα χωριά σας. Και τι μένει στο τέλος? Ένα κουφάρι. Ένα κουφάρι για να διαφημίσει ο Sky και τα περιοδικά με κείμενα AI. Διάβαζα τώρα πριν από λίγο στο News 24/7 αν αυτό το κείμενο για τη Σχοινούσα, τη Δονούσα και την Ηρακλιά δεν είναι γραμμένο με AI, εμένα κρεμάστε με ανάποδα και αρχίστε να με χτυπάτε με κανέναν κόπανο. Πραγματικά, εδώ καταντήσαμε. Να κάθεται ο Έλληνας να χαζεύει, να έχει την ομορφιά δίπλα του να μην μπορεί να την προσεγγίσει και να κάθεται να χαζεύει εικόνες με ηλίθια συνδεδεμένες πληροφορίες και να νιώθουμε όλοι ότι έτσι θα σωθεί ο τόπος. Δεν θα σωθεί έτσι ο τόπος. Παραγωγικές δυνάμεις χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, αλλά ποιος θα ακούει και ποιος ασχολείται. Και τους Γορτινίους, συγγνώμη να τους ρωτήσεις κιόλας, οι περισσότεροι και οι σύλλογοι και όλοι κρατούσαν επιφυλακτική στάση ανάλογα με τα πολιτικά τους, πιστεύω, και μαντέψτε ποια είναι. Εδώ πέρα ο Σύλλογος Δημητσανιτών, που φυσικά η Δημητσάνα δεν είναι μέσα στα. Να εντάξει, δεν είναι λαγκάδια να έχει πληγεί τόσο πολύ, ασχολείται με το να κάνει επίτιμο τον Ιερώνυμο. Με τη Χαρούλα Αλεξίου και την Άντζελα Γκερέκου σε εκδήλωση. Τώρα, συγγνώμη, είμαστε σοβαροί? Δηλαδή, και επειδή θα κάνετε επίτιμο πρόεδρο τον Ιερώνυμο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, θα γίνει κάτι? Για να καταλάβω κι εγώ. Δεν ξέρω, λέω ρε παιδί μου, να καταλάβω. Ή επειδή ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, του οποίου η μορφή κοσμή, το έμβλημα, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε επίτιμους προέδρους μόνο ιερείς, αρχιερείς κλπ. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομική λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: πέτρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110.

0: σταμάτα.
1: Γιατί?
0: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ιάβα Γαλανίαδη, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, τι έχουμε. Τα ίδια τις χωραμένες. Να σας πω ότι σημειώθηκε σεισμός 4,2 ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου σήμερα το πρωί. Εντάξει, αφασία μου μεγάλη. Κουνιόμαστε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να μην κουνηθούμε. Θα κουνηθούμε και είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν έγινε αισθητό εδώ. Όλα γίνονται αισθητά εδώ τελευταία, ιδίως σε μεγαλύτερη σεισμή. Αυτό δεν ήταν και τόσο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχετε ακούσει για την εγκληματική οργάνωση, για τις πολεοδομικές υποθέσεις. Το ξέρουμε όλοι ότι οι πολεοδομίες ζέχνουν εδώ και πολλά χρόνια και προφανώς τίποτα δεν, δεν είναι τυχαίο, Γι' αυτό το λόγο θέλει τώρα η κυβέρνηση να πάρει τις πολεοδομίες από τους Δήμους και να τις πάει στο κτηματολόγιο, να τις θέσει δηλαδή υπό την κεντρική κυβέρνηση. Τι γίνεται όμως όταν πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης εμπλέκονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών. Εντάξει, τι να κάνουμε, άλλοι δεν μπορούν να πούνε αεροπλάνο, συγχωρήστε με. Τι γίνεται, με αφορμή λοιπόν έτσι μια συζήτηση που μεταφέρθηκε, που μεταφέρθηκε από την εκδήλωση της ομάδας αλήθειας εδώ στην Τρίπολη, θα σας διαβάσω τι ακούγεται στους διαλόγους της εγκληματικής οργάνωσης στις πολεοδομίες και συγκεκριμένα από έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι κουνιάδος του παρετηθέντος Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιου Μπακογιάννη, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε πλήθος διαλόγων με τη σύζυγό του και χαρακτηρίζονται αυτοί οι δύο στη δικογραφία ως αρχηγικό δίδυμο της εγκληματικής οργάνωσης. Κουνιάδος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επαναλαμβάνω. Όχι, δεν είναι νεοδημοκράτες, ούτε φταίει η Νέα Δημοκρατία για τα σκάνδαλα. Αυτά τα λένε άλλοι. Όχι, όχι, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τίποτα, όχι. Έτσι τα βρήκανε, έτσι τα κάνανε. Δεν φταίνε καθόλου. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης άλλα 4 πρόσωπα που είναι προφυλακισμένα μαζί τους, εδώ και μια εβδομάδα. Και οι αποκαλύψεις ως τώρα, εκτός του κυρίου Μπακογιάννη, έκαψαν ακόμα 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριο Διδασκάλου, και τον πρώην Γενικό Γραμματέα των Υπουργείων Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη, Μάνο Λογοθέτη, που εμφανίζεται να ζητεί διευκολύνσεις για κίνητο στο Μαρούσι. Βέβαια, ο κύριος Διδασκάλου λέει ότι ήρθε η ώρα του να παραιτηθεί μετά από 7 χρόνια. Φεύγει Γενικός Γραμματέας από τη θέση του, Γιώργο μου. Άμα δεν συμβεί κάτι, είναι δυνατόν να θες να παραιτηθείς από τέτοια θεσούλα που έχει σερβιρισμένο μπροστά σου όλο το Υπουργείο Πολιτισμού με αυτή την πραγματικά απίθανη Λίνα Μενδώνη, η οποία δεν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Οι έρευνες, λέει, γύρω από τη δράση του κυκλώματος έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Η δικογραφία δίνει έμφαση στους διαλόγους για το πώς τα μέλη του κυκλώματος, 33 πρόσωπα συν, βάλτε σε αυτούς τους 4 που είναι προφυλακισμένοι, κυρίως με την ιδιότητα του δωροδόκου, χρηματίζονταν. Τις διευθετήσεις ζητούσαν ιδιώτες, μηχανικοί και ιδιοκτήτες ακινήτων. Και το θέμα είναι πώς ανταποκρίνονταν οι προφυλακιστέντες στα αιτήματα και πώς κατέληγαν να λαμβάνουν τα φακελάκια. Εκεί που οι διάλογοι προκαλούν ανατριχίλα είναι στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος μιλούν για το σύστημα που τους εξέθρεψε. Πώς δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος, ο Θούμου, ο κουνιάδος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του παρετηθέντος, που έχει εργαστεί επί σειρά ετών και ως διευθυντικός τέλεχος στην πολεοδομία της Κηφισιάς, μιλά απαξιωτικά για πρόσωπα που εμποδίζουν τις εξυπηρετήσεις που εκείνος επιδιώκει. Όταν λέει η αριστερά ότι το κράτος είναι λάφυρο, αυτό εννοεί. Μη μου πείτε ότι έχει άδικο. Όταν λέει ότι το κράτος είναι ελάφυρο. Τώρα, αν συμπτωματικά είναι και όλοι τούτοι νεοδημοκράτες, εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Να μην κατηγορήσουμε το κόμμα Σιλίβδιν, παρά το γεγονός ότι είναι 47 τόσοι άνθρωποι υπόδικοι, βουλευτές, πρώην υπουργοί, γενικοί γραμματείς, υπόδικοι αυτή τη στιγμή όλοι. Ή τέλος πάντων υπεύθυνοι, εξετάζεται η ευθύνη τους για σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ. Ό,τι θέλετε βάλετε με το νου σας, τώρα και στις πολεοδομίες. Είναι σαν την παλιά διαφήμιση του Μπρακούλια, Μπρακούλιας, τώρα και στο Παρίσι. Αυτό είναι. Να δούμε λοιπόν το διάλογο που αφορά μια οικοδομή στο Παλαιό Φάληρο που δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει αρχίσει να χτίζεται, όχι η οικοδομή, ο υπεύθυνος, για να υποφεληθεί τον πόνους. Κάποιος ήθελε
να πάρει μπόνους, έτσι, γιατί εκ του πονηρού είναι όλα, στο παλαιό φάληρο για μια οικοδομή. Δεν μπορεί όμως να αποδείξει ότι έχει αρχίσει να χτίζεται αυτή η οικοδομή και θέλει τον μπόνους. Θέλει να πάρει τον μπόνους. Τι να κάνουμε τώρα. Οι υπεύθυνοι μηχανικοί λοιπόν συνομιλούν με το Θούμου, τον κουνιάδο που λέγαμε του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και καθόλου Νεοδημοκράτη, γιατί οι περίοικοι διαμαρτύρονται και η αρμόδια υπηρεσία δόμησης Ελληνικού Αργυρούπολης δεν πείθεται για την έναρξη εργασιών. Ο Θούμου λοιπόν προσφέρεται ως τέλεχος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, στην οποία έχει τοποθετηθεί μετά την εκδίωξή του από την Κηφισιά, γιατί τον διώξαν πολυδομή της Κηφισιάς, αλλά βρήκαμε τι να το κάνουμε το στέλεχος. Τον χώσαμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Και στέλνει έγγραφο εγκύκλιο στην υπηρεσία που αντιδρά. Λοιπόν, και λέει ο Θουμού, εντάξει, κράτα με ενήμερο, γιατί κι εγώ απαυτώθηκα να το φτιάξω. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, το ξέρω, λέει, απαντάει ο μηχανικός. Είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης γι' αυτό θέλει να απαυτώσει τις πολεοδομίες. Αστερίσκος. Ο Μητσοτάκης θέλει να απαυτώσει τις πολεοδομίες κατά τον Θουμού, επειδή δεν γίνονται τα ρουσφέτια στις πολεοδομίες. Επειδή οι υπάλληλοι, κάποιοι ευσυνείδητοι υπάλληλοι, δεν κάνουν αυτά τα οποία τους ζητάνε οι από πάνω τους. Κρατήστε το αυτό. Ναι, λέει ο μηχανικός, γιατί κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό το λόγο θα τους απαυτώσω εγώ και ό,τι θέλει ας γίνει, ας μην βγαίνουν άδειες που λέει ο λόγος. Ακολουθούν διάφορες άδειες, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται εκεί πέρα, συζητάνε ότι θα μετατρέψει ο Θουμού λίγο το έγγραφο, θα γράψει ότι το άρθρο 3 λέει ενδεικτικά και αυτά, και τι θέλει να κάνει. Θέλει να στείλει έγγραφο για να περάσει αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος μέσα από άλλο διάβλο και να το δεχτεί τελικά ο δημόσιος υπάλληλος. Θέλει να το περάσει μέσω ενός εγγράφου. Και λέει, εγώ θα μετατρέψω λίγο το έγγραφο και θα γράψω το άρθρο 3 λέει ενδεικτικά. Μόνος του θα το μετατρέψει, ότι το άρθρο 3 λέει ενδεικτικά. Μόνος του θα το κάνει αυτό. Και θα του πω να το υπογράψει, εννοεί τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, και θα το στείλω στην ΙΔΟΜ. Και ό,τι θέλει η ΙΔΟΜ μας απαντήσει, αφού είναι τόσο μάγκες. Γιατί, στο ξαναείπα, το μαγαζί θέλει κλείσιμο. Να πει το δημόσιο, κύριε, απολύεστε όλοι. Δεν θα το πω. Από τον τελευταίο κλητήρα μέχρι το διευθυντή. Θα είμαι οδηγός στο τάγκ που θα πατάει τους δημοσίους υπαλλήλους. Καθόλου δεξιό, ακραίο, αριστερό, παπάκι. Καθόλου. Και αυτό για να μην χαλάσουμε σφαίρες που τις χρειαζόμαστε για τους Τούρκους. Είναι και ηλίθιος, σύν της άλλης. Δεν είναι μόνο ακροδεξιό παπάκι, είναι και ηλίθιος, σύν της άλλης. Έτσι είναι. Γιατί εγώ που αυτά που στα λέω μετά από 25 χρόνια στο δημόσιο, εκ των οποίων τα 15, τα 10 ήμουν, πώς το λένε, προϊστάμενος οικοδομικών αδειών και τα 3 ήμουν διευθυντής. Χειροκροτώ στο μεγαλείο. Καταλάβατε τώρα. Θέλετε να το κάνω πιο λιανά. Αυτά λέει ο Θουμού, κουνιάδος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καθόλου νεοδημοκράτες όλοι τούτοι. Καθόλου.

Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση με τα σκάνδαλα προς Θεού. Απλά εντελώς τυχαία. Σήμερα η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισελ Ασημακοπούλου μαζί με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη θα καθίσουν με γιώτα. Γιατί τους καθίζουν με γιώτα. Το ξέρετε αυτό. Όταν σε καθίζουν, είναι με γιώτα το ρήμα. Λοιπόν, θα τους καθίσουν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί θα, εκτός απρόπτου, αναμένεται η έκδοση της απόφασης του τριμελούς πλημελίου δικείου για τη διαρροή των ηλεκτρονικών αρχείων των ψηφοφόρων του εξωτερικού, τις παραμονές των ευρωεκλογών του 2024, όταν η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου θεώρησε ότι είναι τσιφλίκη της στο Υπουργείο Εσωτερικών και είναι τσιφλίκη. Τσιφλίκη. Δεν είναι τσιφλίκη, βεβαίως. Για να στείλει προωθητικό υλικό έτσι, στα email από τα οποία ψηφίζουν οι άνθρωποι, δηλαδή τα email τα οποία τα ήξερε μόνο το Υπουργείο και οι ίδιοι. Όχι τα email τα προσωπικά, που λέμε τώρα μπορείς να τα βρεις και από ένα Facebook, βρε παιδί μου, αλλά πού να ζορίζεσαι τώρα. Παίρνεις τηλέφωνο του Σταυριανουδάκη και του λες, βρε γενική γραμματέα εκεί πέρα που είσαι, δεν προωθείς το υλικό μου με τις δράσεις και τις προτάσεις μου για να πείσω τα πρόβατα να με ψηφίσουν. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Ποιος θα το περίμενε όμως ότι θα ξεσηκώνταν οι Έλληνες του εξωτερικού και ότι θα έκαναν μηνύσεις κτλ. Κτλ. Και θα γινόταν όλος αυτός ο ντόρος. Να πούμε τι είπε η εισαγγελία. Η εισαγγελική λειτουργός, είπε ότι ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν και υποστήριξαν ότι στην περίπτωσή τους πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση και των δύο αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται. Δηλαδή, να είναι ένοχη και για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτά είναι τα θέματα. Προσέξτε, η υπεράσπιση της κυρίας Ασημακοπούλου επικαλείται ότι δεν γνώριζε ότι ήταν απόρριτο, δεν είχαν καν την υπόνοια ότι ήταν παράνομο, καμία θέμητη ενέργεια ή πράξη εκ μέρους της, είπε η υπεράσπιση της. Βεβαίως, πώς να το ξέρει, γιατί όταν θεωρείς κάτι ότι είναι τσιφλίκι σου, του συμπεριφέρεσαι σαν να είναι τσιφλίκι σου. Η κυρία Άννα Μισελ πίστευε ότι δικά μου είναι όλα. Μαρία Ντουανέτα, κυρία μου. Ούτε προσωπικά δεδομένα, ούτε τίποτα. Εγώ να κάνω τη δουλίτσα μου. Γιατί θεωρώ ότι είναι τσιφλίκι μου. Πέφτουμε από τα σύννεφα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο.

5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μην χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, τι είναι σήμερα, Δευτέρα, βεβαίως, 22 Ιουνίου 2026 και ζεσταίνονται οι μηχανές για τις εκλογές, ανάψανε φωτιές στις γειτονιές του Αγιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες, έρχεται και ο Αγιάννης ο Κλείδωνας και θα ανάψουν φωτιές στις γειτονιές και εδώ στην Τρίπολη νομίζω στο Ματζαγρά έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση όπως έχει κάθε χρόνο, εκδήλωση, αυτό το που γίνεται. Τέλος πάντων εγώ λέω για τις πολιτικές φωτιές, αλλά ως γνωστόν η κουβέντα είναι καγκουρό και πάει πότε εδώ, πότε εκεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι ξετρύπωσε ο πληροφορημένος, πολύ καλά πληροφοριοδότης με τις πληροφορίες τις ζεστές τις φρέσκες. Έχουμε διαβήματα από βουλευτές στο Μαξίμου, γιατί όλα τα έχουμε, αυτό μας έλειπαν, για νόθευση ανταγωνισμού. Διαμαρτύρονται γαλάζιοι βουλευτές και πολιτευτές, γιατί η Πειραιώς αποφάσισε να μπορούν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια και δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Μήπως χτυπάει καμπάνα για κανέναν δικό μας από εδώ? Ενδιαφέρον. Μπα, τα κουκιά είναι μοιρασμένα εδώ πέρα στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον προς ώρας, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτια της και δημάρχους και αντιπεριφερειάρχες, διαμαρτύρονται οι βουλευτές και οι πολιτευτές, αυτοί που θέλουν δηλαδή να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές και έχουν τη διάθεση να ιδρώσουν τη φανέλα και να μπουν στη μάχη για την αυτοδυναμία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά θα λένε όλοι. Αυτή τη φανέλα, ρε παιδιά, την έχετε κάνει λούτσα στον ιδρώτα. Απλώστε τη και λίγο να στεγνώσει. Έχει και αεράκι σήμερα, μια χαρά. Ή τέλος πάντων πλύντετη. Λοιπόν, είναι και πρόσωπα πολύ έμπιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη που διαμαρτύρονται στο Μαξίμου για αυτή την κατάσταση. Και επίσης συντονίζονται για να καταθέσουν τροπολογία για ασυμβίβαστο δημάρχων και αντιπεριφερειακών με τη θέση στο ψηφοδέλτιο. Ασυμβίβαστο, γιατί θα πρέπει να παραιτηθεί κάποιος, προφανώς. Και επειδή οι εκλογές είναι ένα χρόνο νωρίτερα, πριν από τις. Ένα χρόνο. Και μήνες να είναι, δηλαδή, αν γίνουν το Σεπτέμβρη, είναι ένα χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προφανώς. Λοιπόν, το θέμα, λέει εδώ η στήλη, η πολύ καλά πληροφορημένη στήλη, εξελίσσεται σε σοβαρό και θα επανέλθει η στήλη. Βεβαίως να επανέλθει. Εν τω μεταξύ, στο άλλο στρατόπεδο έχουμε τον Άλεξη Τσίπρα, ο οποίος τρέχει με χίλια. Τρέχει με χίλια, γιατί αυτή την εβδομάδα θα φτιάξει την οργανωτική δομή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και θα συγκροτηθεί η σκιώδης κυβέρνηση, εντός εισαγωγικών το σκιώδης, ξέρετε κάθε κόμμα έχει μια σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή λέει σε έναν να παρακολουθεί τι κάνει ο υπουργός ο αντίστοιχος, αυτό είναι σκιώδης κυβέρνηση. Η Πολιτική Επιτροπή επίσης, το μικρότερο συντονιστικό κέντρο και το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος. Οπότε θα φάμε Τσίπρα στη μάπα πολύ από σήμερα Δευτέρα και πολύ καθώς περνάει η εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω κατά τα λοιπά. Πάντως ο Τσίπρας λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο αντίπαλος και όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι να κάνει αυτή η ψυχή ο κύριος Ανδρουλάκης? Τέλος πάντων κάνει ό,τι μπορεί και αυτός. Είναι σίγουρο ότι κάνει ό,τι μπορεί. Απλά δεν ξέρω πόσο μπορεί. Εν τω μεταξύ να σας διαβάσω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη έτσι εντύπωση. Και εννοώ καλή εντύπωση. Πρέπει όμως να το βρω. Να το βρω. Η δημοκρατία, λέει η Μαρία Δαναξά, δεν απειλείται μόνο από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας, αλλά και από την αδράνεια όσων υποτίθεται ότι τις καταπολεμούν. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς έγραψε ένα άρθρο στο Antinews, δημοσιογράφος είναι ο Γιώργος Χαρβαλιάς, για την παθητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Με τον τίτλο «Πελάτησα του Μητσοτάκη, η αντιπολίτευση». Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πραγματάκια. Γιατί? Γιατί κατά τον κύριο Χαρβαλιά προκαλεί μεγάλη εντύπωση η αδυναμία της αντιπολίτευσης, όπως αναφέρει, να συντονιστεί αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσει τις διαδοχικές θεσμικές εκτροπές του αδίστακτου συστήματος εξουσίας που καταδυναστεύει τη χώρα. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όμως προκαλεί η παθητική στάση απέναντι σε μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που στο όνομα αυτής ακριβώς της επίπλαστης αριθμητικής υπεροχής έχει ισοπεδώσει κάθε συνταγματική πρόνοια και έχει πλέον το θράσος να προκαλεί
το κοινό αίσθημα, φέρνοντας στη Βουλή την κακόγουστη οπερέτα συνταγματική αναθεώρηση, αλλά Μητσοτάκης. Έχει δίκιο, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι, το είπε και ο Παυλόπουλος. Το είπε και, ανάμεσα δηλαδή σε όλους, το είπε και ο Παυλόπουλος ότι δεν είναι καν ελληνικά αυτά τα οποία θέλουν να περάσουν στο Σύνταγμα. Δεν είναι καν ελληνικά. Συμφωνώ κι εγώ, βεβαίως. Θα ανέμενε κανείς ότι μπροστά σε αυτή την απροκάλυπτη καθεστωτική μεθόδευση, σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ιδεολογικού προσανατολισμού, θα είχαν τη στοιχειώδη προνοητικότητα να κόψουν εξ αρχής κάθε κουβέντα, διευκρινίζοντας, συγγνώμη, δημόσια, ότι με μαφιόζους που παρακολουθούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, χειραγωγούν τη δικαιοσύνη και στείλουν κυκλώματα υφαρπαγής δημόσιου χρήματος, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί κοινός τόπος. Και ειδικά για ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο ο θεμελιώδης καταστατικός χάρτης της χώρας. Η νομιμοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας θα αποτελούσε, αν μη τι άλλο, προσβολή προς τη δημοκρατία. Ένα από τα όπλα που διαθέτει στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες η αντιπολίτευση είναι η άρνηση συνένεσης στις αυθαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας. Αν δεν αντισταθεί, καθίσταται αυτομάτως συνένοχη με την κυβέρνηση που διαβρώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και στην περίπτωση μιας ανεμικής αντιπολίτευσης που επιτρέπει τέτοιου είδους κοινοβουλευτικές λαθροχειρίες, δεν υπάρχουν ελαφρυντικά και δικαιολογίες. Μόνο ερωτήματα. Έτσι. Το Πασόκ, λέει, κατά ένα μυστήριο τρόπο αποφεύγει μέχρι την ώρα τουλάχιστον που γράφονται αυτές οι γραμμές, δηλαδή μέχρι το Σάββατο, να ανοίξει τα χαρτιά του. Την Κυριακή, συγγνώμη, χθες. Να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώ στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα κάνει τη δική του αναθεώρηση, υποβάλλοντας προτάσεις για αλλαγές για συγκεκριμένα άρθρα. Χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Ομοίως και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποφύγει να ανοίξουν τα χαρτιά τους, λες και έχει νόημα να περιμένουν ως την τελευταία στιγμή για να καταγγείλουν για εξόφθαλμα διάτρητη διαδικασία. Και ποιος τώρα, το Πασόκ, που είναι το τελευταίο από τα μεγάλα κόμματα που έχει μείνει μέσα. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό, λέει στο υστερόγραφό του, είναι ότι μπροστά στη χαλαρότητα και την υπνηλία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έρχεται ως κοινωνός της κάθαρσης και τιμωρός του συστήματος Μητσοτάκη ο ίδιος άνθρωπος που το άφησε να θεριέψει. Ο Τσίπρας, που πρώτος δίδαξε τι θα πει νοθρή αντιπολίτευση στα χρόνια που άφηνε τα τρένα να περνούν και στο τέλος έφτασε να απολογείται για τα δικά του πολιτικά πεπραγμένα. Όχι για τις πρέσπες, αλλά επειδή ταλαιπώρησε τους καναλάρχες με τις άδειες. Αλλά και τους πολιτικούς του αντιπάλους με τη σκευωρία Νοβάρτης όσο βρισκόταν στην εξουσία. Αυτός λοιπόν, ο ανυπόλυπτος, γνωστός ως Κολοτούμπας, παριστάνει τώρα τον Βιτζιλάντε, τον εκδικητή που ήρθε η ώρα να τελειώσει τον μητσοτακισμό. Ο μόνος που τρίβει τα χέρια του από το αξιοθρήνητο καμπάκ Τσίπρα και το χάλι της υπόλοιπης αφασικής αντιπολίτευσης είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε μήπως όλοι τελικά δουλεύουν για να του εξασφαλίσουν μια τρίτη θητεία. Ωραία. Έτσι. Να γράφονται τίποτα τέτοια πράγματα, να τα κοινοποιείτε κι εσείς αν σας ενδιαφέρουν. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε. Παιδιά, διάλογος να γίνεται, έχουμε πει. Κι εγώ δεν συμφωνώ με τον εαυτό μου πολλές φορές, αλλά πρέπει να γίνεται διάλογος.

τω μεταξύ διαβάζω εδώ κάτι και δεν το πιστεύω. Να ορίστε, τι μου κάνετε στα Τρόπαια. Στα Τρόπαια θα μου κάνετε διαμαρτυρία, κύριε Δήμαρχε Γορτινίας. Στα Τρόπαια στις 28 του μήνα. Στη Δημητσάνα στις 26 Ιουνίου 10.30 το πρωί. Ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, ό,τι και αν είναι αυτό, κύριος Θανάσης Κοντογεώργης, υπεύθυνος, εδώ γελάνε, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι, μάλλον μισό λεπτό. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, υπεύθυνος για την περιφερειακή ανάπτυξη, και ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, κύριος Δημήτρης Κυριαζής. Τους είπα λάθος, αλλά θα είναι λοιπόν στη Δημητσάνα στις 26 Ιουνίου 10.30 το πρωί αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι κυβερνάνε, έτσι. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών. Σκοπός της παρουσίας τους είναι να γίνει ένας διάλογος, ακούστε τώρα τα καλά, μεταξύ των εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη διαμόρφωση λύσεων που αφορούν στα ιδιαίτερα προβλήματα της ορεινής Ελλάδας. Η συνάντηση ασφαλώς συμπίπτει με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την επιχειρηματική κοινότητα και τους κατοίκους του Δήμου Γορτινίας και είναι μια ευκαιρία να τεθούν ψύχραμα και μεθοδικά τα θέματα που μας απασχολούν. Ευκαιρία για γιορτή, άνοιξα ένα απέλεια, ευκαιρία για φωτογραφίες, πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, για να δούμε, θα πάτε. Ας διαβάσουμε τι άλλο έχει γίνει. Λοιπόν, η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, λέει, είναι μια νέα δομή που υπάγεται κατευθείαν στην Προεδρία της Κυβέρνησης και αποτελεί θεσμικό πυλώνα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών που αφορούν τον ορεινό χώρο της Ελλάδας. Σας έχω μια ιδέα. Μην καταργήσετε τα λιτά. Φτιάξτε τα κέντρα υγείας ακόμα καλύτερα. Ανοίξτε κανένα σχολείο να έρθουν παιδιά. Δώστε ευκαιρίες για απασχόληση. Ξέρω εγώ, χρειάζεται μια γραμματεία γι' αυτό. Πώς δεν χρειάζεται να χωθεί άλλος ένας στον κυβερνητικό μηχανισμό, ο οποίος θα γυρίζει δεξιά και αριστερά και θα βγάζει φωτογραφίες. Λοιπόν, μέσα λέει από τη δημόσια παρουσία του κυρίου Κυριαζή, ένας άνθρωπος με έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για το μέλλον των ορεινών τόπων της Ελλάδας, ανέδειξε ανθρώπους που επέλεξαν να δείξουν και να δημιουργήσουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και σε εγχειρήματα αναβίωσης ορεινών χωριών, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των ορεινών κοινοτήτων. Έχω μια απορία. Μέσα λέει από τη δημόσια παρουσία του και την αρθρογραφία του, ανέδειξε ανθρώπους που επέλεξαν να ζήσουν και να δημιουργήσουν ορεινές και δηλαδή είναι διαφημιστής των ανθρώπων. Φωτογράφος είναι ο κύριος. Ειδικά λέει από τη Δημητσάνα, παρουσίασε την Ευσεβία και τον Νικόλα από το Γεια Φαντάσου Δημητσάνα και από το γειτονικό Ψάρι Τρικολώνων, την Ευτυχία από την Αρκαδιανή, τους οποίους μάλιστα είχε προσκαλέσει μαζί με άλλους σε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Είμαστε σοβαροί. Δεν ανοίγουν ένα TikTok να δούνε πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και στη Δημητσάνα και στα Λαγκάδια. Πρέπει να τους πάρει, να τους πάρει στον Πρωθυπουργό για να κάνει το κομμάτι του. Παιδιά, τι συζητάμε. Τι συζητάμε. Ο κύκλος, λέει, των επίσημων επισκέψεων ξεκινάει. Αποφασίστηκε 16 Ιουνίου και ξεκινάει. Α, με την Επιτροπή Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ, όπου συμμετείχε και ο Δήμος Γορτινίας κ. Στάθης Κούλης. Κύριε Κούλη μου, εγώ θα σας έλεγα να τους πάρετε όλους μαζί και 10.30 να πάτε εκεί στη Δημητσάνα που είναι ο γραμματέας των ορεινών περιοχών, ο οποίος ελπίζουμε να κάνει και κάτι άλλο εκτός από το να βγάζει φωτογραφίες και να προσκαλεί επιχειρηματίες να μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, τι είναι και αυτός του επικοινωνιακού είναι, για να καταλάβω. Θέστε του τα ζητήματα και ό,τι γίνει από εκεί και πέρα. Αλλά έχετε υποχρέωση, δηλαδή, μη μου πάτε και μου φωτογραφηθείτε με τον κύριο Κυριαζή, πώς τον λένε, τον Γενικό Γραμματέα Ορεινών Περιοχών, και στις 28 πάτε να βροντοφωνάξετε στα Τρόπαια. Είναι λίγο ανάποδο αυτό, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η καιρή είναι τρελή.

Φίλες και φίλοι, και ειδού και το παράδοξο της ημέρας, παράδοξο μπα, παράλογο, δεν απαντάει κανένας, άρα λογικό που έλεγε και ο Λαζόπουλος. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης, δεν του φτάνουν όλα τα άλλα τα ωραία που κάνει. Έχει ξεκινήσει και δικές του διαδικτυακές εκπομπές, γιατί δεν είχαμε αρκετούς πολιτικούς αναλυτές στην Ελλάδα. Και ανάμεσα στους καλεσμένους του είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και μάλιστα το μάθαμε διαστόματος του κύριου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Είναι καλεσμένος λοιπόν του Προέδρου των Δημοκρατών στην εκπομπή της προσεχούς Δευτέρας, πιθανότατα σήμερα δηλαδή. Και υποτίθεται ότι η πρόσκληση αφορά τα θέματα της δημόσιας υγείας, αλλά ο Γεωργιάδης θα πάει και θα πει τα δικά του. Έχω σκοπό να του κάνω κι εγώ ερωτήσεις, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, για τον Μπουζουξίδικο, για το αν κατάλαβε ότι ο Τσίπρας του την έχει στημένη να τον φάει από την αρχή, όλα αυτά τα οποία έλεγε για τα μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας ότι θα πάει να ρωτήσει ο ίδιος τον Κασελάκη. Πολύ ωραία. Δύο τηλεοπτικές περσόνες λοιπόν έχουμε μανιμάνι. Καλά, ο Γεωργιάδης είναι η τηλεοπτική περσόνα. Επομένως, για να σκεφτούμε τώρα λίγο. Δηλαδή, εντελώς τυχαία ο κύριος Κασελάκης κάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη να μιλήσει στη διαδικτυακή του εκπομπή. Ο στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και τίποτα άλλο. Πολύ ωραία, κύριε Κασελάκη μου. Πολύ ωραία. Θα μου πεις και τι να γίνει. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Dog eat dog, που λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό συμβαίνει και αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε κάτι αξιόλογο να κάνουμε εδώ. Στις 11 είναι το βιωματικό εργαστήριο προγραμματισμένο να γίνει για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης. Με θέμα την μισό λεπτό. Την αυτογνωσία με την ψυχολόγο συγγραφέα κυρία Μαρία Πατσιλίβα. Το δάσος με τους καθρέφτες λέγεται η εκδήλωση. Με τη δράση αυτή, λέει, που είναι αφιερωμένη στην αυτογνωσία, την ενδυνάμωση και τη θετική σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους, τα μέλη του ΚΑΠΗ θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους δυνάμεις και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική τους ευεξία. Αυτό είναι στις 11. Είπαμε για τις 4 έχουμε τη συγκέντρωση εδώ στο κτίριο

Όσοι έχουμε επιχειρήσεις, όχι εγώ δεν έχω, αλλά μου αρέσει ο πληθυντικός ο πρώτος γενικά. Και τα πιο ωραία είναι αύριο, εγώ τι να σας πω, δηλαδή να σας πω γιατί. Το έθιμο του Αγιάννη του Κλείδωνα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ματζαγράς στις 8.30 αύριο, έτσι. Γιορτάζει ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Λεβιδίου και έχει και πανηγύρι στο Λεβίδι για την γιορτή του Αγιάννη. Στις 6 έχει κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά στην Τρίπολη, δώσε πάσα στη ζωή, από το κέντρο πρόληψης. Μια χαρά κατά των ναρκωτικών, για την Παγκόσμια Μέρα κατά των ναρκωτικών. Και ναι, εντάξει, μ' αρέσουν οι φωτιές στις γειτονιές του Αγιάννη. Αχ, πόσα ξέρεις και μου λες. Λοιπόν, μέχρι εδώ εγώ ήξερα να σου πω για σήμερα. Μέχρι εδώ έχω πληρωθεί που λέει και ένα θείος μου. Από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Να έχετε μια καλή ημέρα. Προσέξτε, κράνη, ζώνες ασφαλείας. Μην τα λέμε κάθε φορά. Γινόμαστε κουραστικοί γενικότερα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ανακριτικό κλιμάκιο.

0: και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού στην έδρα της πυροσβεστικής στην Τρίπολη, έναρξη λειτουργίας και για τα αντίστοιχα κλιμάκια σε Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία και Αργολίδα. Δύο σκάφη συγκρούστηκαν μεταξύ τους το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι παραλίου Άστρους. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ το λιμεναρχείο διεξάγει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Ανακοίνωση σε υψηλότατους τόνους από την έκθεση Βυζικιωτών, από την Ένωση Βυζικιωτών, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της οδικής σύνδεσης Αρκαδίας Ηλίας. Διαβάστε την ανακοίνωση στο arkadia938.gr. Οι Επιτροπές Αγώνα για την Προστασία του Πάρτονα και του Μενάλου ανακοίνωσαν ότι η παράσταση διαμαρτυρίας που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Υπουργείο Ενέργειας δεν θα πραγματοποιηθεί. Απαιτούμε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για ογκολογικούς λήπτες υπηρεσιών υγείας στην Πελοπόννησο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη Πρώτη Πελοπόννησος. Την προσεχή 5η 25 Ιουνίου αναμένεται η εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arkadia938.gr.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Ο Αστέρας Άκτορ είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 28χρονου Έλληνα χαφ Γιάννη Μπουζούκη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε ρόλο team manager. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Να μην τρώσει τίποτα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Θα πρέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Πρέπει να.
4: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
2: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
9: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και βέβαια ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τυθασεύσει στοιχειωδώς την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τυθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις, είτε με μείωση φορολογίας.

Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο ενικός.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος, διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, επίσης από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το Touring τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

Σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη η φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια.

Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννη Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξία.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally

Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας, όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά και για παιχνίδια, για είδη σπιτιού αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

ενίσχυση του εισοδήματος, γράφει η Κόντρα, και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη, δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν, λέει η Δημοκρατία, τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. «Too little, too late» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ να καταστήσει το κόμμα «συγκοινωνούν δοχείο» με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη, Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα, λένε, ενισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στο Περσικό. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσείς...

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε παρακαλώ, πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή.
1: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το τέλος του 2024, στο Κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν αν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία που ουσιαστικά θα αναγκάζανε ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση. Λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Επομένως, έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
1: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γιγάντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα, και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία, τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω συντονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα, πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη και συνυπηκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργήσω και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
0: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς σήμερα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεχτή Ταρέμι που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, ο Ρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζιλεντίν Σμαϊλόβιτ. Ενώ στο Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την Big Win, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην έδρα της πυροσβεστικής στην Τρίπολη. Έναρξη λειτουργίας και για τα αντίστοιχα κλιμάκια σε Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία και Αργολίδα. Δύο σκάφη συγκρούστηκαν μεταξύ τους το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι παραλίου Άστρους. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ το λιμεναρχείο διεξάγει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Ανακοίνωση σε υψηλότατους τόνους από την Ένωση Βυζικιωτών αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της οδικής σύνδεσης Αρκαδίας Ηλίας. Διαβάστε την ανακοίνωση στο arkadia938.gr. Οι Επιτροπές Αγώνα για την Προστασία του Πάρτονα και του Μενάλου ανακοίνωσαν ότι η παράσταση διαμαρτυρίας που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Υπουργείο Ενέργειας δεν θα πραγματοποιηθεί. Απαιτούμε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για ογκολογικούς λήπτες υπηρεσιών υγείας στην Πελοπόννησο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη Πρώτη Πελοπόννησος. Την προσεχή 5η 25 Ιουνίου αναμένεται η εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arkadia938.gr.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
2: Ο Αστέρας Άκτορ είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 28χρονου Έλληνα χαφ Γιάννη Μπουζούκη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε ρόλο team manager. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις

0: ΑΕ.
1: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
0: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
0: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
0: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
1: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής, με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έρχεται και στην Τρίπολη, με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν, οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες ή μαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγα λεπτά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση 5 μέρες στο Ydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Με παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, με εντυπωσιακή πισίνα με θέα στον Άργο Σαρονικό, με εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα, με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Μάθετε περισσότερα στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και άλλοι 5 φίλοι θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός ας συγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα εγώ βλέπω των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ας συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική
0: δύναμη. Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε να κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Αναρωτιέμαι επίσης αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στη δημοσκοπήση. Άρα μια κρίσιμη μάζα πολιτών η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να
0: συνεργαστείτε
1: ένα άλλο...
0: σε ένα πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόχειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως την αξιοπιστία.
1: Άρα συζητάμε για κάτι το οποίο είναι αναδαφικό.
0: Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, που προκάλεσαν τη διάλυση του χώρου του. Άρα εγώ θεωρώ και θεωρώ η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας, πόσο πολύ δε μάλλον όταν και ο ίδιος. Και το κόμμα του λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο, αλλά τι συζητάμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει αν θέλει Νέα Δημοκρατία ξανά για μια τρίτη τετραετία ακρίβειας, αν θέλει
0: τώρα
1: να
0: θα το πω, κύριε Παπά, θα το πω με έναν τρόπο προκλητικό, θα σας τρολάρω. Αλλά η αίσθηση εδώ που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι όλοι δουλεύετε για το Μητσοτάκη τελικά. Διότι η αντιπολίτευση εμφανίζει μια εικόνα πραγματικά πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, που τον μόνο που βολεύει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογική.
0: Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές, δεν μπορείτε ούτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε.
1: Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική, πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Στο οποίο όμως βλέπω τώρα
1: των πολιτών. Έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτος στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
1: Σαφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν κάτι το οποίο ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι αυτά από αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κύριος Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, είναι ένας σκληρός αγώνας. Ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θέλαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απεσιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε.
0: Τώρα βλέπω εδώ σήμερα στην εφημερίδα το Μανιφέστο να λέει ότι είναι τραγική η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και διαβάζω διάφορα σενάρια για συνεργασίες όπως αυτό που είδε το φως τις τελευταίες μέρες για συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη και το κόμμα του. Υπάρχει τέτοια προοπτική. Κάνει προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να μαζέψει την αριστερά που δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμένανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εξυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Και εμείς κάναμε αυτό το προσκλητήριο. Οπότε, όποιος τέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ως εκεί δεν υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, ξοδεύεται και πολλή ενέργεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε μεταξύ σας τριβές και κόντρες. Έβλεπα αυτούς τους διαξυφισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο της Αθήνας και στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Μήπως δεν είναι ενοποιημένο εσωτερικά το ΠΑΣΟΚ?
1: Απόλυτα ενοποιημένο είναι, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας, σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες έτσι άστοχες αντιπαραθέσεις κάποιες φορές, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω και είδα και τα social media του Σαββατοκύριακου, κυρία Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, έχει πάει στις Λαϊκές, έχει πάει στους εμπορικούς συλλόγους, αγορές. Ο κύριος Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και έχει δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια να ανατάξει έτσι αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας. Οπότε νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία η οποία εκτός από αδύναμη είναι άστοχη, συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και τα οποία εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλο το ΠΑΣΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρω για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ακούστε ένα μήνυμα που στέλνει φίλος ακροατής, ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα Νίκο, μην κουράζεσαι με ερωτήσεις για συνεργασίες. Δεν θέλουν τα παιδιά. Το εγώ τους είναι πάνω από το εθνικό συμφέρον για ισχυρή αντιπολίτευση. Μόνο για σέλφι είναι. Κρατήστε το σχόλιο για να απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Βέβαια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας, όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, για παιχνίδια, για είδη σπιτιού αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις, σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

0: ακροατή, κύριε Παπά, λέει ότι κυριαρχούν τα εγώ.
1: Η απάντηση στον ακροατή σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετόπου, το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο, για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημοι και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδεια. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Τι και φταίει
1: δεν
0: τότε.
1: Να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
0: Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%. Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
1: Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ.
0: Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
1: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστηματική, στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγεί, γιατί είχε μία πορεία ανωδική.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, στους Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα σας. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο.

0: Λοιπόν, η δήλωση Starmer είναι ότι εκκινεί από τις 9 Ιουλίου, τώρα δηλαδή, σε λίγες μέρες, τις διαδικασίες για τη διαδοχή του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέρωσε το Βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια», είπε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Κύριε Χαρακόπουλε, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με το θέμα που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Έχει θέμα 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, λέει, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, και κατηγορεί η εφημερίδα την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Θέλω την απάντησή σας.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μια δεκαετία ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ, πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύθηκε, κέρδισε την εξουσία.
0: Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινή γνώμη, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί, η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα που του κόμματος αυτού.
0: Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά
0: η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι αξιοπρέσωπτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει? Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση, για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το κίνημα.
0: Ναι, αλλά μιλούν και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στον ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν, και έχει αξία αυτό από τους πολίτες.
0: Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσει 1.500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβανά. Πώς το ακούτε?
1: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες το φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω, σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών, και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην εφταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών εισοδημάτων.
0: Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα, και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα εάν θα έχουμε πρόορες εκλογές ή όχι.
0: Εσείς τι εισηγήστε στον Πρωθυπουργό, είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
1: Οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη, που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει, θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα δις όπως διαβάζω, μπορεί και παραπάνω, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης των αδύναμων συμπολιτών μας, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε
0: μήπως δίνεται όμως έτσι
1: τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίηση.
0: Μήπως δίνεται έτσι και χρόνο σε όσους οργανώνουν τα νέα πολιτικά σχήματα? Και ιδιαίτερα θέλω να σας ρωτήσω,
1: κύριε
0: Χαρακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ιδιαιτέρως αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις στις τοπικές διψήφιος.
1: Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί με την πραγματικότητα, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι. Το έχουμε δει και με κόμματα τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω και εγώ τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε καλός πρωθυπουργός. Για να γίνει όμως καλός
0: αλλά δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα. Δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα.
1: Μετά από γέφυρες υπήρξαν, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβηκε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και όταν ανοίγουν πληγές, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να υπουλωθούν. Εσείς θα το θυμόσαστε, αλλά να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το 2012, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία. Ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος του
0: άλλου
1: του συνεργάτη, του Συμπηλίδη. Και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της παράταξης, του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε η απόσυση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν χρειάζονται πολύ χρόνο να επουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχθούν νέες πληγές.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Χθες το βράδυ, στο δεύτερο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Άργους Τρυπόλεως, γιο ταχύ επιβατικό όχημα που οδηγούσε 70χρονη παρέσυρε 83χρονο, ο οποίος εκκινεί το πεζός με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του σκεπαστού του αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτα στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Η ιστορική μνήμη διατηρείται με πράξεις, με φροντίδα, με διαρκή μέρημνα για όσα παραλάβαμε και έχουμε χρέος να παροδώσουμε ακέραια στους επόμενους, δήλωσε ο Δημήτρης Φτωχός στην τελετή αποκαλυπτηρίων του Ανδριάτα του Κολοκοτρώνη. Σοβαρό θεσμικό λίσθημα η παρουσία πτωχού σε εκδήλωση με την ομάδα Αλήθειας, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Παραφυσιακή Παράταξη Νέα Πελοπόννησος. Στη σύλληψη 66χρονου για παράβαση του νομοθετικού διατάγματος 420-70 περί προστασίας αλίας και χρήσης χημικών ουσιών προχώρησαν λιμενικοί στη θαλάσσια περιοχή του Αρκαδικού χωριού της Βόρειας Κοινουρίας. Σήμερα λήγει οριστικά η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή δηλώσεων χωρίς νέα παράταση. Ακολουθούν εντατικοί έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικό σώμα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Στάρας Άκτορ προχωράει σε μια ακόμα στοχευμένη προσθήκη, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Ο Στάρας Άκτορ κινείται με συγκεκριμένο πλάνο, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και μπορούν να προσφέρουν άμεσα. Διαβάστε περισσότερα στο arcadiasports.gr. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και στις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρία.

0: ενέργειες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κοστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κοστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
11: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
10: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω, καλή σας εβδομάδα κιόλας γιατί είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και βέβαια από εδώ και πέρα μειώνεται και η μέρα που λέμε, γιατί χτες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο, βέβαια χτες είχαμε μέρα του πατέρα, από αυτές τις μέρες ξέρετε τώρα που... και μέρα της μουσικής. Δηλαδή η μέρα του πατέρα είναι αφιερωμένη και στη μουσική παγκοσμίως. Α, τώρα δεν ξέρουμε τι θέλει να πει αυτό. Μήπως ότι οι πατεράδες είναι μπουζούκια. Δεν ξέρω. Η μέρα της μητέρας δεν έχει κάποια άλλη μέρα, από ό,τι ξέρουμε. Είναι μόνη της. Είναι μια αδικία. Λοιπόν, είχαμε πολλά γεγονότα. Βέβαια την Παρασκευή είχαμε τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος ως γνωστόν επανατοποθετήθηκε στη θέση του στην πλατεία Άρεως. Είχαμε και μια εκδήλωση της τοπικής ΔΕΕΠ, που είναι η πρώην ΟΔΕ, η τοπική οργάνωση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, σε γνωστό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθη ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής ο κ. Βορύδης και στελέχη της ομάδος αλήθειας, όπως αποκαλείται, ή αυτό αποκαλείται μάλλον, μια ομάδα η οποία υποστηρίζει το κυβερνών κόμμα. Κατά τη δήλωσή της βέβαια ασχολείται με την πάταξη της παραπληροφόρησης και όπου λέει τη διασταύρωση των ειδήσεων και την αντικειμενική πληροφόρηση του κοινού. Τώρα πώς μπορεί να γίνεται αυτό ενώ δηλώνεις ότι είσαι με ένα κόμμα και τελείωσε, δεν ξέρουμε. Θα ήταν μια παγκόσμια πρωτοτυπία αν συνέβαινε βέβαια. Ποια είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία? Να λες ότι είσαι με ένα κόμμα ή με κάποιον πολιτικό ή με μια ομάδα ακόμα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, οτιδήποτε θέλετε, αθλητικό σωματείο, και την ίδια στιγμή να υποστηρίζει ότι είσαι αντικειμενικός. Το οποίο εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον. Ακόμα και όταν δεν είσαι με κάποιον, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, είναι δύσκολο να είσαι αντικειμενικός σε όλα τα θέματα, γιατί όλοι μας από κάπου προερχόμαστε, έχουμε κάποιες εμπειρίες, έχουμε κάποια πιστεύω. Καλά, οι περισσότεροι σήμερα δεν έχουν κανένα πιστεύω, αλλά τέλος πάντων, εκτός από το κλασικό πιστεύω, πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Το ξέρετε. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση της παράταξης Νέα Πελοπόννησος, η οποία επειδή παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοπόννησος, ο κ. Πτωχός, και βγήκε και φωτογραφία με κάποιους παριστάμενους εκεί στην εκδήλωση, τον κατηγορεί για θεσμικό ατόπιμα. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, ναι, πήγε φυσικά ο κ. Πτωχός, υπάρχουν φωτογραφίες, δεν ήταν όμως σχετικά διακριτική, θα λέγαμε, η παρουσία του. Βέβαια δεν λέει τίποτα αυτό, εμφανίστηκε ο άνθρωπος, υποστήριξε την εκδήλωση δηλαδή, φυσικά μίλησε στην εκδήλωση ή τη χαιρέτησε αν θέλετε ο υφυπουργός παιδείας ο κ. Βλάσης, ο οποίος ήταν βέβαια μίλησε και στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όπως και ο κ. Πτωχός. Τώρα, η εκδήλωση για τον Ανδριάντα, θα λέγαμε ότι ήταν λίγο κουραστική. Με ποια έννοια? Οι ομιλίες ήταν αρκετές. Ο κύριος Χρήστου, ο καθηγητής Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου κιόλας, καθηγητής ιστορίας, ήταν, θα λέγαμε, αρκετά εκτενής η τοποθέτησή του, 17 λεπτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει, και επειδή ξεκίνησε σχετικά νωρίς η εκδήλωση, υπήρξε μια καθυστέρηση σχετική σε σχέση με την ώρα που είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσει, που δεν περίμενε κανένας από εμάς βέβαια να ξεκινήσει τότε, 7:30 δηλαδή. Υπήρξε λίγο μια, θα λέγαμε, περιαυτολογία. Άλλωστε αυτά που υπόθηκαν είναι γνωστά και μη εξαιρεταία στους περισσότερους. Ευτυχώς υπήρχε και αμιγώς πολιτιστικό κομμάτι, δηλαδή ένα θεατρικό δρόμενο, το οποίο συνδέθηκε με τα αποκαλυπτήρια τα ίδια, τα προετοίμασε θα λέγαμε, ή λειτουργήσε ως εισαγωγή σε αυτά, και ένα χορευτικό μουσικό δρόμενο μετά.
Αυτά ήταν και τα πιο ενδιαφέροντα, προφανώς, όπως πάντα βέβαια, όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Το πολιτιστικό κομμάτι παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αντικειμενικώς.

Σήμερα έχουμε, πριν πάμε στην επικαιρότητα όπως περιγράφεται από τα αθηναϊκά έντυπα, τα έντυπα εφημερίδες δηλαδή, να πούμε ότι έχουμε διπλή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου από τις 4 στο κτίριο της ΟΕΒΑ στην Οδό Καλαμών 113 στην Τρίπολη, όπου αναμένεται να έχουμε και παρουσία γορτίνιων πολιτών και αιρετών ή δημοτών και αιρετών αν θέλετε, οι οποίοι θα προβούν σε διαμαρτυρία για την εγκατάλειψη του Δήμου Γορτινίας. Βέβαια αυτά θα τα δούμε αργότερα.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι τελευταίο για αυτή την εκδήλωση. Όχι για την εκδήλωση που έγινε στο Βιλάτζιο. Εντάξει. Λοιπόν, μετά κάθισαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν να φάνε. Λογικό, έτσι. Λογικό. Και πού κάθισαν, λέτε. Κάθισαν λοιπόν στο κομμάτι που είναι δίπλα στο Μαλλιαροπούλιο θέατρο, στο διάδρομο. Όχι δηλαδή ούτε μέσα σε ένα εστιατόριο που είναι δίπλα, το Τακίμι, ούτε μέσα στο εστιατόριο που είναι παραδίπλα, το στέκι του Αντώνη, στην Πετρινού. Λοιπόν, ναι, δεν λες και δεν είναι γνωστά. Λοιπόν, κάθισαν στο διάδρομο. Αυτό το διάδρομο που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ανοιχτός, γιατί άμα συμβεί κάτι πρέπει να περάσει ασθενοφόρο από εκεί. Αλλά κάθισαν εκεί. Να μου πείτε τώρα γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό, δεν είναι κλειστός κάθε μέρα ο διάδρομος από τραπεζιά. Είναι. Τις περισσότερες φορές. Είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά ειδικά τώρα να είσαι εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος που όλη την ώρα επικαλείται την ομιμότητα, θέλει να απαγορεύσει, που δεν νομίζω θα το κάνει τώρα, γιατί είπαμε ο κύριος Κυρανάκης είναι γραμματέας πλέον, δεν είναι υφυπουργός μεταφορών, θέλει να απαγορεύσει τα πατίνια στους ανηλίκους, θέλει να απαγορεύσει τα social media στους κάτω το 15, έχει αυστηροποιήσει όλες τις ποινές για την οδηγική συμπεριφορά, τις ποινές φυλάκισης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι του, είτε είναι αιρετοί, είτε είναι της ομάδας αλήθειας, είτε δεν ξέρω, γιατί και η ομάδα αλήθειας έχει δύο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι επίσημα οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, είναι στελέχοι. Δεν είναι απλώς κάποιοι ιδιώτες που μας έλεγε ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εννοούμε, όχι ο εφοπλιστής. Και κάποιοι ιδιώτες που στηρίζουν την κυβέρνηση γιατί πιστεύουν στην κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη και όλα αυτά τα ωραία τα γραφικά. Γραφικά εντελώς. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να φαίνεται και τίμια η γυναίκα του Κέσσαρα. Δεν αρκεί να είναι. Εδώ βέβαια δεν ξέρουμε αν μάλλον αδικούμε τη γυναίκα του Κέσσαρα και τον ίδιο τον Κέσσαρα, είτε ήταν Ιούλιος ή κάποιος άλλος, γιατί ο Κέσσαρας είναι και τίτλος από ένα σημείο και μετά της ιστορίας. Μάλλον αδικούμε που κάνουμε τέτοιο παραλληλισμό. Λοιπόν, για προσέξτε τα λίγο αυτά, γιατί ξέρετε κάποιοι τα παρατηρούν κιόλας. Και τα παρατηρεί και ο κόσμος, ασχέτως αν φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου, ποσός δεν τον απασχολεί. Άλλωστε οι περισσότεροι που ήταν εκεί γύρω-γύρω και διασκεδάζαν ή τρώγανε, δεν ξέρω εγώ τι, ούτε ξέρανε ποιοι είναι αυτοί. Ξέρανε τον κύριο Σμινιώτη, ξέρουν τον κύριο Σμινιώτη φυσικά, ξέρουν τον κύριο Βλάση, ξέρουν και άλλους, αλλά πραγματικά απορούμε με την προχειρότητα, για να μην πούμε τίποτα άλλο, να μην πούμε αυτά που έχουμε πει και άλλες φορές για άλλες πράξεις κυβερνητικών παραγόντων, ακόμα και του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού, όπως είχαμε ας πούμε στην περίοδο της πανδημίας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
10: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης

5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC Απαξέμ, Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

yourself. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις εφημερίδες, στην επικαιρότητα όπως περιγράφεται από τα έντυπα τα οποία, καταρχάς βέβαια θα πάμε στα έντυπα τα οποία είναι πανελλαδικής όπως λέμε εμβελίας και μετά θα έρθουμε και στην τοπική επικαιρότητα.

Λοιπόν, να πούμε για την ιστορία ότι ακούτε αμερικανικά tracks, κομμάτια δηλαδή, του 2025, τα οποία ήταν κάποια στιγμή αυτά, στα πρώτα 10 του Spotify. Της λίστας δηλαδή, του Spotify, τη γνωστή λίστα, γνωστή πλατφόρμα, η οποία είναι πλατφόρμα streaming κομματιών. Αυτά βέβαια τα κομμάτια που ακούτε ήταν στο είδος rock, ας πούμε τώρα, αν και τώρα αυτά με τα είδη. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία.

Λοιπόν, η Εφημερίδα Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Καλά βέβαια, η Πολωνία είχε και πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Μεγαλύτερες φρικαλαιότητες, παιδιά, από την Πολωνία. Εντάξει τώρα, να μου πείτε τώρα, συγκρίνουμε φρικαλαιότητες. Οικονομικό όλεθρο. Συγκρίνεται τώρα αυτό που έπαθε η Πολωνία με αυτό που έπαθε η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο? Όχι. Από την άλλη, δεν θα έπρεπε να αποζημιωθούν και όσοι, αν ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να διεκδικήσουν κάτι τέτοιο, που υπέστησαν τις όποιες, πέρα από τις εκτελέσεις αλλά και την οικονομική, το οικονομικό όλεθρο εισαγωγικά βέβαια, γιατί εμείς είχαμε κατοχική κυβέρνηση η οποία ήδη χορήγησε το δάνειο στους Γερμανούς, γιατί έδωσε δάνειο υποτίθεται στους Γερμανούς, ταλτή δάνειο. Εντάξει, ξέρουμε πώς δόθηκε το δάνειο. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Πολωνία με την Ελλάδα όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Και εμείς υποστήκαμε πολλά δεινά, αλλά ούτε μπορούμε να συγκριθούμε με αυτά που έπαθαν οι Πολωνοί. Και αυτό είναι μια απλή αντικειμενική ιστορική πραγματικότητα. Λοιπόν, διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήνα ΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν τις κυβερνητικές τριαμβολογίες περί δήθεν συγκλήσεως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μητροπολίτης Κέρκυρας, ο οποίος πραγματικά εντυπωσιάζει με κάποιες τοποθετήσεις του. Παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου κυρίου Νεκταρίου. Εμάς μπορεί να μας φροντίσει η Εκκλησία τα πνευματικά μας παιδιά όταν γνωρίζουν ότι ο επίσκοπός τους ζει άμυστος. Σωστό. Ορθόν. Ορθόν. Και όχι να πληρώνει η πολιτεία τους μισθούς. Ορθόν. Ελεύθερος τύπος, έχουμε καύσωνα σε Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, φαντάζομαι το ξέρετε. Εμείς ακόμα δεν έχουμε υποστεί τέτοιες καιρικές συνθήκες, αλλά και εμείς περιμένουμε το μερίδιό μας, όσον ούπο. Έρευνα ελεύθερου τύπου, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Προφανώς πήραν όλα τα προϊόντα τέταρτης κατηγορίας και πέμπτης και έκτης και βγάλαν ότι είναι φθηνότερο το ευρωπαϊκό, φθηνότερο το ελληνικό από το ευρωπαϊκό καλάθι. Την ίδια στιγμή που οι έρευνες επίσης της Ελστάτ λένε ότι οι πολυεθνικές χρεώνουν περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες στην Ελλάδα τα προϊόντα. Τώρα, πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται και το άλλο, δεν ξέρουμε, να μας πείτε. Πρέπει να είναι μαγικός ο αλγόριθμος αυτός. Μητσοτάκης, το κυβερνητικό έργο βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Συντριπτικά. Οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη. Άμα το κυβερνητικό έργο βελτίωνε την καθημερινότητα των πολιτών, δεν θα υπήρχε λόγος να οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη, τα οποία, ως γνωστόν, οργώνουν την Ελλάδα για να πούνε τι έκανε η κυβέρνηση για τους πολίτες. Ή αν θέλετε για το λαοτζίκο, τι έκανε η κυβέρνηση, γιατί οι πολίτες είναι χοντροκέφαλοι, όπως έλεγε στο σενάριο του υπάρχει φιλότιμο, και δεν τα θυμούνται, και υπάρχει ο φόβος να ξανάρθουν εκλογές. Όχι ο φόβος, θα έρθουν εκλογές. Και όπως έλεγε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που έπαιζε τον Υπουργό Μαυρογιαλούρο, υπάρχει περίπτωση η περιφέρεια να σε γράψει στην περιφέρειά της. Η περιφέρειά σου να σε γράψει στην περιφέρειά της. Αυτό είναι δεδομένο με κάποιους σημερινούς βουλευτές ή ακόμα και υπουργούς. Και μια αθλητική είδηση που φαντάζομαι την ξέρετε, ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς γυρίζει στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ. Με ηγεμονικό συμβόλαιο, 11 εκατομμύρια ευρώ περίπου για 3 χρόνια παρακαλώ. Περισσότερα θα πούνε τα παιδιά στο Arcadia Sports Show, βέβαια λίγο μετά τις 2. Thank you.
Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα να δούμε πρώτα τη δήλωση του, άλλη μια εντυπωσιακή δήλωση του Ντόναλντ. Κολλάει και το κομμάτι. Αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέγκινς Χάν. Αν και δεν πρέπει να βάλουμε τον Πασχάλη, μάλλον. Τζέγκινς Χάν, τέλος πάντων. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούς. Και βρήκε ποιον, τον Τζέγκινς Χάν, Μογγόλος αρχηγός και κατακτητής βέβαια. Ένας ουσιαστικά αυτός που ξεκίνησε και θεμελίωσε το μογγολικό, τη μογγολική αυτοκρατορία, τη μεγαλύτερη σε έκταση που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα πρέπει να πούμε. Και μετά τη συνέχισαν τη... Μετά βέβαια πολύ γρήγορα, σχετικά γρήγορα, κατακαιρματίστηκε η μογγολική αυτοκρατορία σε διάφορα κράτη, τα οποία στην αρχή ήταν από μόνα τους το καθένα μία αυτοκρατορία. Μετά βέβαια άρχισε και η πτώση. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει ως γνωστόν. Άρχισε η πτώση ουσιαστικά μετά το θάνατο του Τιμούργη, του Ταμερλάνου, ο οποίος ήταν επίσης μεγάλος Μογγόλος αρχηγός ή στρατηγός, αν θέλετε. Ο Τζέγκινς Χάν πάντως δεν έχει περάσει την ιστορία και με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα γιατί παραλύλησε τον εαυτό του με τον Τζέγκινς Χάν, αυτός ξέρει. Κατά τα άλλα, πέναλτι σε συντάξεις, συνταξιοδοτικό θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα και εντυπωσιακή πρεμιέρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, πολιτιστικό θέμα. Και όσον αφορά τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας για λίγες εμφανίσεις ακόμα, εδώ λέει ένα βήμα πριν την έξοδο, ήδη ανακοίνωσε σήμερα ότι παρετείται. Απλώς θα παραμείνει μέχρι να υπάρξει μια διαδικασία μετάβασης με αντικατάστασής του, γιατί στη Βρετανία δεν γίνονται εκλογές όταν παρετείται ένας Πρωθυπουργός. Θα θυμάστε τι είχε γίνει και πριν λίγο καιρό, όταν το συντηρητικό κόμμα που είχε την εξουσία άλλαζε πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Με κορυφαίο παράδειγμα την Λιζ Τρας, η οποία κατάφερε να μείνει 45 μέρες, κάτι τέτοιο, στην Πρωθυπουργία, κάνοντας ρεκόρ λιγότερων ημερών στην Πρωθυπουργία από κάθε άλλον Άγγλο πολιτικό. Πιθανώς όμως, αφού γίνει η διαδικασία, εκλεγεί νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός στην Αγγλία, αυτός ο νέος αρχηγός μετά από λίγο καιρό να πάει στο λαό, τον αγγλικό λαό, που λέμε, στους Άγγλους πολίτες, για να έχει και την νομιμοποίηση τη δημοκρατική.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε μαζική και συντεταγμένη παράσταση διαμαρτυρίας στην αποψινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, καλεί ο Δήμος Γορτινίας. Ζητά να συζητηθεί ως προημερησίας διάταξης θέμα το ζήτημα του οδικού αποκλεισμού της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, διεξάγεται το τρίτο και τελευταίο δωρεάν σεμινάριο με θέμα πώς να ασκώ επιρροή, εργαλεία επιβολής και επικοινωνίας. Χθες το βράδυ, στο δεύτερο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους Τρυπόλεως, γιοταχή επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 70χρονη, παρέσυρε 83χρονο, ο οποίος κινεί το πεζός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του σκεπαστού του αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Περισσότερα στο arkadianet38.gr. Σοβαρό θεσμικό λύσθημα η παρουσία πτωχού σε εκδήλωση με την ομάδα Αλήθειας, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Πελοπόννησος. Σήμερα λύγει οριστικά η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή δηλώσεων χωρίς νέα παράταση. Ακολουθούν εντατικοί έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικό σώμα.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ προχωράει σε ακόμα μια στοχευμένη προσθήκη, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Ο Αστέρας Άκτορ κινείται με συγκεκριμένο πλάνο, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και μπορούν να προσφέρουν άμεσα. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasport.gr. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μένολο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Υπάρχει στήριγμα. Θα δώσω τη μύτα. Θα ανεβάζουμε το στήθο. Σούσε και σου λίγο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από το νέο του Μίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε μου συνεχίσω με τον παράλληλο. Θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά την Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκη.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38, εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε ένα σχόλιο για κάποια ευαγή ιδρύματα της χώρας και πόσο εξυπηρετικά είναι απέναντι στους πελάτες τους. Θα το αφήσουμε για τις επόμενες ημέρες, να δούμε και πού θα καταλήξουμε. Αλλά θα κάνουμε αφιέρωμα. Αφιέρωμα στη ψηφιακή Ελλάδα. Και βέβαια, προκειμένου δεν αφορά τόσο πολύ το κράτος. Το κράτος έκανε την ανοησία που έκανε ή έκανε τη διαδικασία που κάνει. Το θέμα είναι ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα έπρεπε να διευκολύνει τους πολίτες σε σχέση με τις σχέσεις τους με το κράτος, ειδικά τις οικονομικές, και όχι να τους πετάει το μπαλάκι. Γιατί και καλά, λέει, πρέπει να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και η ασφάλεια. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, γιατί μπορούμε να μην το κάνουμε καλά. Κάντε το μόνοι σας και στείλτε μας την απόφαση, ας πούμε. Τώρα, να μου πείτε τι καταλαβαίνετε από αυτά, θα τα πούμε εν καιρό. Θα τα πούμε εν καιρό. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει σε εισαγωγικά τον πρωθυπουργό. Υποπαραίτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων και όχι μόνο. Σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση τάξη των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μεταξύ άλλων, ο κύριος Στάρμερ κατηγορήθηκε και για κακές επιλογές στενών συνεργατών του, στενοί συνεργάτες του, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς. Δεν σας θυμίζει κάτι, έτσι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση, σε εισαγωγικά, στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ναι, γιατί ήθελε η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Έτσι υποστηρίζω θα κάνει. Δυτική όχθη, απέλασε Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ, το οποίο όμως έχει χάσει σιγά σιγά την υποστήριξη, τουλάχιστον την ηθική, θα λέγαμε, υποστήριξη από σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, όσον αφορά τα κράτη και τις πλειοψηφίες των πολιτών εντός τους. Στη Δύση μιλάμε πάντα. Βρετανία, τέλος για τον Στάρμερ. Ναι, τέλος. Έντονη φημολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα, αυτό έγινε ήδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, το Ισραήλ υπονομεύει μέσω Λιβάνου, συνεχίζει να υπονομεύει. Όταν το κέντρο γίνεται παγίδα, η νέα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Εδώ αναφέρεται δηλαδή στην προσπάθεια σοσιαλδημοκρατών να εμφανιστούν ως μετριοπαθείς κεντρώοι για να αυξήσουν την εκλογική τους επιρροή, το οποίο γίνεται boomerang κατά την εφημερίδα. Συμφωνία Ισραήλ-Κισαία, έρχεται ο θόλος των 3 δισεκατομμυρίων, ο οποίος δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός, όπως φάνηκε στην τελευταία αυτή διένεξη που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Λοιπόν, η κοπέλα που ακούγεται τώρα, η Άντισον Ρέι, που τραγουδάει, είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό, είναι TikToker. Είναι TikToker και έβγαλε και ένα, το 25, ένα δίσκο, ένα άλμπουμ. Και ο δίσκος είναι πολύ καλός. Όντως, το όντι

Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα. Ο Σαμαρά χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Όπα, διψήφιο στην Αρκαδία. Δραματική πτώση τη Νέα Δημοκρατία σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονο προβληματισμό στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλου του νομού. Και γι' αυτό και ήρθανε. Και γι' αυτό έγινε και η εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή στην Τρίπολη, βέβαια, με την ομάδα αλήθειας που είπαμε πριν. Α, εντάξει. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν σε εισαγωγικά την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αισθάνεται πιο ισχυρός από τον Τζέγκις Χάν, όπως είπαμε.

Και τι άλλο, προβληματισμός και ανησυχία σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις, παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση που προκάλεσε στις αγορές η υπογραφή μνημονίου συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η ουρά των επιπτώσεων συνεχίζει να απασχολούν την ελληνική οικονομία. Πάμε στην εφημερίδα Political. Τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδας, ενισχύεται το εθνικό success story. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Καταρχάς, δεν έχουμε ακόμα εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Κατά δεύτερον, από αισιοδοξία. Η αισιοδοξία δεν κοστίζει τίποτα, αγαπητοί. Μπορείς να είσαι αισιόδοξος, δεν πληρώνεις κάτι, δεν χρεώνεσαι και δεν είναι. Σίγουρα δεν υπόκειται σε αυτά που είναι πολύ ακριβά στην Ελλάδα ή τέλος πάντων έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πάμε και στο μανιφέστο που έχει εκπροσωπήθηκε ωραία την Παρασκευή που μας πέρασε στην Τρίπολη. Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα. Τι θα πληρώνει ο ίδιος τη διαφορά, πώς θα γίνει. Σοφία Βούλτεψη συνεχίζει. 100 χρόνια επιτυχίες. Σκάνδαλα και κατάρρευση της υγείας στην Ισπανία, παύλα πρότυπο για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Μόνο η ίδια το έχει δει αυτό. Εμείς που βλέπουμε, διαβάζουμε και διεθνή μίντια, όσο μπορούμε, δεν είδαμε κανένα σκάνδαλο και κατάρρευση της υγείας στην Ισπανία. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη είναι το κεντρικό θέμα του μανιφέστου. Too little, too late. Βάζει και αγγλικά γιατί απευθύνεται σε αγγλομαθείς προφανώς. Δηλαδή, πολύ λίγο, πολύ αργά. Ή, τέλος πάντων. Τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα Συγκοινωνούν Δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. One voice, business and politics. Οι σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εθνικός κήρυκας. Τρεις βασικές ειδήσεις. Κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο Βάντς βλέπει ευκαιρία για νέα αρχή. Αφού το είπε ο JD, έτσι θα είναι. Άνοιξε τις πύλες του το SNF, Νόστος 2026. Και το μέλλον της ομογένειας έλαμψε στις εκδηλώσεις του Πανελληνίου Ιδρύματος Υποτροφιών στο Σικάγο του Ιλινόης. Απογευματινή, υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Δένδια εγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Οχ, πολύ καλά θα πάει και αυτό. Να μου πείτε ποιος θα μας κάνει εμάς ψηφιακή επίθεση και για ποιο λόγο, δεν ξέρετε τι γίνεται. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς που είναι ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας και άρα αντικειμενικός. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Τελικά εκείνο το έκτακτο επίδομα για 150 ευρώ ένα παιδί το πήρατε. Το πήραν αυτοί που έπρεπε να το πάρουν ή δεν το πήραν όλοι ακόμα, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν το πήραν όλοι ακόμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικό ναή με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Μετά την αποκάλυψη η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Δεν είναι το πρώτο που έχει που αποσύρει αφού εμφανίζεται τι πραγματικά περιλαμβάνει. Και φτάνουμε και στην ελεύθερη ώρα. Αλίμον υπάρχει εδώ θέμα για εμβόλια. Εμβόλια της Pfizer ένοχα για το θάνατο 7 παιδιών, σε εισαγωγικά κάποιος το είπε δηλαδή. Ιδού οι στοχευμένες κατανομές και διανομές των παρτίδων σκευασμάτων για τον COVID-19. Παιδιά, COVID-19. Έχουμε 26. Εντάξει, δεν ήταν ότι. Δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν ήταν σημαντικό θέμα και δεν στιγμάτισε τη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία, αλλά. Εντάξει, κάπου με αυτά τα θέματα.
Μετά τους εφημέριους ταπεινώνουν τώρα και τους ένστολους. Γιατί αυτή η διάκριση εις βάρος των αξιωματικών στα νοσοκομεία, αντί να εξισώσουν, ισοπεδώνουν τη συλλογικότητα και τα ταμεία τους. Τώρα, εδώ εννοεί δηλαδή ότι οι εφημέριοι έπρεπε να πάρουν και αυτή αύξηση, προφανώς.

Σε άλλο θέμα της ελεύθερης ώρας, SOS για το δημογραφικό, η Ελλάδα πεθαίνει, 562.344 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις σε 14 χρόνια. Ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να αγχώνει εδώ επί τη συγκεκριμένο έντυπο. Και παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Μονόδρομος πλέον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η απόσυρση της επίμαχης διάταξης για τις αυξήσεις 90% των Μητροπολιτών. Είναι παραπάνω, δεν είναι 90%. Έρευνα πόσα παίρνει ο παπάς της ενορίας σας, οι αποδοχές από τον εφημέριο ως τον αρχιεπίσκοπο. Έρευνα πόσα παίρνει ο παπάς της ενορίας σας. Αδιαφορούμε. Εάν το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην πληρώνονται κάποια στιγμή από το κράτος, από εμάς δηλαδή. Ας παίρνει όσα θέλει ο αγαπητός παπάς της ενορίας μας από την Εκκλησία. Να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός Εκκλησίας κράτους. Σιγά βέβαια μην γίνει. Εδώ δεν τόλμησαν να το κάνουν ούτε οι αριστεροί εντός εκτός αγωγικών. Ενώ οι δεσποτάδες ασχολούνται με τον Μπεζαχτά, η κοινωνία μας έγινε και επίσημα πνευματική χωματερή. Δεκάδες εικόνες Αγίων πεταμένες σε κάδο στα Χανιά. Εντάξει μωρέ, θα ήταν ψευτοεικόνες. Είναι αυθεμπορική. Εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Γιατί απλώς δεν θα υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές. Και καθώς είναι Δευτέρα, δεν έχουμε και πολλά τοπικά έντυπα τα οποία να εκδίδονται Δευτέρα, από Τρίτη ξεκινάνε. Έχουμε μόνο την ελευθερία της Καλαμάτας να μνημονεύσουμε από την περιφέρεια, από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Πολύ σημαντική μέρα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Η Fraport αναλαμβάνει και τυπικά από σήμερα το αεροδρόμιο. Πέφτουν οι υπογραφές, πέσανε δηλαδή ήδη για την παραχώρηση 40, για 40 χρόνια παρακαλώ. Πάλι καλά. Εδώ έχουμε δει γήπεδα να παραχωρούνται σε ομάδες για 99 χρόνια. Εδώ η Fraport τουλάχιστον θα κάνει και επένδυση. Έτσι λένε οι όροι βέβαια της παραχώρησης. Θα δούμε στην πορεία τι θα κάνει η Fraport.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε 3 λεπτά. Θα επανέλθουμε με την τριπολιτική ή τριπολιτσιώτικη κατά κάποιους άλλους επικαιρότητα και θα πούμε βέβαια και για την απόψινη, μάλλον σε λίγη ώρα, διπλή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου. Σε λίγο.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για περίπου 20 λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκάδια 938. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι να τα αναφέρουμε λίγο ως προαναγγελία, αν και το σημαντικότερο θέμα βέβαια είναι η διαμαρτυρία των Γορτίνιων. Θα είναι η διαμαρτυρία των Γορτίνιων, φαντάζομαι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε και πόσοι θα είναι αυτοί. Οι δημότες Γορτινίας, έτσι, όχι όσοι κατάγονται από την Γορτινία, γιατί άμα ήταν να εμφανιστούν όσοι κατάγονται από την Γορτινία, η μισή Τρίπολη θα ήταν εκεί. Τι μισή, 3/4.

Πάμε πρώτα να δούμε τα θέματα που μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε στο arkadianet38.gr. Πολλές εκδηλώσεις η μία πάνω στην άλλη βέβαια. Αύριο έχουμε την εκδήλωση του Top Gym, την ετήσια που γίνεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο ΣΟΚΤΟ. Μεθαύριο, Τετάρτη αυτό. Την Πέμπτη έχουμε δύο εκδηλώσεις περίπου ακριβώς την ίδια ώρα, μία στην πλατεία Πετρινού και μία στο σταθμό του τρένου, του ΟΣΕ, το παλιό σταθμό του τρένου. Θα πούμε περισσότερα και αύριο για αυτά. Προς το παρόν, πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ, δυστυχώς και με θανατηφόρο τροχαίο, εχθές στο δεύτερο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους Τρίπολης, με θύμα έναν 83χρονο πεζό. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αργολίδα Κορινθία, είναι στο κίτρινο δηλαδή. Η τοποθέτηση του, ο χαιρετισμός αν θέλετε, του Περιφερειάρχη κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη. Η ανακοίνωση της παράταξης του κ. Τατούλη σχετικά με το, όπως υποστηρίζει, σοβαρό θεσμικό λύστημα, η παρουσία πτωχού σε εκδήλωση με την ομάδα Αλήθεια, σε αυτό που έγινε την Παρασκευή δηλαδή. Και αθλητικές ειδήσεις. Αύριο εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών στην Τρίπολη. Και έχουμε και αθλητικά γεγονότα. Έχουμε καταρχάς στις 27 το Σάββατο Ράλι Ακρόπολης σε Μέναλο και Κολίνες για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια.

Εχθές έγινε μια εκδήλωση για την ημέρα του πατέρα. Φυσικά έγινε και μια εκδήλωση για την ημέρα της μουσικής. Δηλαδή είχαν δύο εκδηλώσεις, μια για τη μία ημέρα, μια για την άλλη. Σχετικά με τη μέρα του πατέρα έγινε παρουσίαση σε κατάστημα υγειονομικών ενδιαφέροντος το Σενιόρ, εν προκειμένου, του βιβλίου, δύο βιβλίων που έχουν σχέση με την πατρότητα. Το ένα του Παναγιώτη Γκούβερη, «Μπαμπά, σου λείπω», ρωτάει, και του Έρικ Μουκεντή, «Με δύο μπαμπάδες». Αυτό έγινε χθες λοιπόν στο Σενιόρ, σε 7.30 το βράδυ. Μίλησαν ο Θοδωρής Γκόνης, σκηνοθέτης και συγγραφέας και είναι από την Αρκαδία και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου ήταν. Ο Δημήτρης Κωστόγιαννης, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης και δικηγόρος φυσικά. Η κυρία Αναστασία Μπεντεβή, κοινωνιολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ενώ αποσπάσματα από τα βιβλία διάβασε η Άννη Ανδριανάκη και συντόνισε η Εύα Μεντή, η οποία είναι πρώην πρόεδρος του τέος, μάλλον. Πρώην πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Συλλόγου. Υπήρξε και μουσικό ένθετο από τον Θανάση Κούτουλα και τον Πέτρο Ντούμο. Ακολούθησε και συζήτηση βέβαια μετά την παρουσίαση των βιβλίων. Ενώ όσον αφορά τη μέρα μουσικής, έγινε χθες μια συναυλία με το Δώρο Δήμο Σθένους μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο στην πλατεία Πετρινού. Και βέβαια μπορείτε να δείτε, αν δεν βαρεθήκατε ακόμα, και τις δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Βλάση σχετικά με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά και τις δηλώσεις του Δημάρχου Τρίπολης για την επαναφορά, την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα. Βέβαια, υπήρξαν και αντιδράσεις και μετά τα υποκαλυπτήρια από τον κύριο Κατσίρη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, σχετικά με τα εύλογα ερωτήματα που αναφέρει ότι πρέπει να απαντηθούν σχετικά με τη διαδικασία συντήρησης του Ανδριάντα. Αυτά περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να σας μεταφέρουμε την τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, όταν και θα έχουμε την συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Αυτή δηλαδή που θα γίνει σήμερα για το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την τακτική, ή τουλάχιστον έτσι είναι προγραμματισμένο, έτσι έχει ανακοινωθεί. 4 ώρα ξεκινάει η τακτική, κατά τις 6 θεωρητικά θα ξεκινήσει η λογοδοσία, αν και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, δηλαδή ποτέ δεν έχει ολοκληρωθεί μια τακτική σε 2 ώρες. Και όχι γιατί υπάρχουν κάποια θέματα φοβερά και τρομερά στην ημερήσια διάταξη που λέμε, αλλά γιατί δεν ξέρουμε ποιες θα είναι ερωτήσεις επ' ερωτήσεις. Έχουμε και αυτό το θέμα με τους Γορτίνιους, οι οποίοι θα θελήσουν προφανώς να γίνει ένα ψήφισμα ή να μεταφέρουν, να τοποθετηθούν, ειδικά ο Δήμαρχος Γορτινίας, ο κ. Κούλης, είναι σίγουρο αυτό, όπως και εκπρόσωποι της Παγορτινιακής Ένωσης, φαντάζομαι, θα θέλουν να τοποθετηθούν. Κατά τα λοιπά, τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τα εξής. Πέρα από τις ερωτήσεις, επερωτήσεις είναι 5. Επικύρωση των πρακτικών της 1ης έως και της 6ης 2026 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, τυπικά πράγματα, ακόμα και αν δεν τα επικυρώσουν όλες τις παρατάξεις. Συζήτηση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπει ανεμογεννήτριας κατά κύριο λόγο, και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου, το οποίο στην Πελοπόννησο υπάρχει και σε άλλες 2-3 περιφέρειες, όχι σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να πούμε. Μετά, έγκριση του Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας, MOU. Σας θυμίζει κάτι το MOU, έτσι λεγόταν και το Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είχαμε τα μνημόνια. Για το σύστημα διακυβέρνησης του αποθέματος βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα και Ακροτηρίου Μαλαία και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και στην Επιτροπή Διακυβέρνησης του Αποθέματος. Ακού, διακυβέρνηση του αποθέματος. Είτε δεν είναι διαχείριση του αποθέματος, παιδιά. Τι διακυβέρνηση του αποθέματος. Μετά, η πολιτική και ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά το αναπηρικό κίνημα και τη δημιουργία δομών στήριξης στον ΑΜΕΑ. Και τέλος,
τυπικό θέμα για κλείσιμο. Ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καθώς και την έγκριση εξουσιοδοτήσεων για τη σύνδεση της περιφέρειας στην ειδική εφαρμογή Δίας Πόρταλ ως προς την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Συνεπώς, αν εξαιρέσουμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΑΠΕ για την Πελοπόννησο και όποιες ερωτήσεις ή επερωτήσεις θέσουν κατά κύριο λόγο αντιπολιτευόμενοι, μάλλον στην περιφέρεια μονίμως αντιπολιτευόμενοι συμβουλοί, γιατί υπάρχει δυνατότητα και οι συμπολιτευόμενοι να θέσουν ερωτήματα, αλλά γιατί να θέσουν, να μου πείτε, αφού οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι και θα ξέρουν τα θέματα όλα πώς εξελίσσονται. Και με την αίρεση βέβαια που δεν μπορούμε να σας δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε πόση ώρα ή πόσο χρόνο θα δαπανίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γορτινία, και δεν ξέρουμε τι θα κάνει και ο κύριος Κατζός, αν θα δεχθεί να τοποθετηθούν εκπρόσωποι των Γορτίνιων, αν δεν θα το δεχθεί, πόσους θα δεχθεί και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Εννοείται πως πρώτη είδηση αυτή ακόμα και στα αθηναϊκά, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι η παραίτηση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, της Αγγλίας αν θέλετε, ή το Ηνωμένο Βασιλείο αν είσαστε τόσο αγγλόφιλοι, γιατί Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει μια συμπολιτεία, υπάρχουν ακόμα κάποιες θα λέγαμε ευνοϊκές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των Άγγλων της Αγγλίας και χωρών που ήταν στη συμπολιτεία ή είναι στη συμπολιτεία και ανήκανε βέβαια στην, παλαιότερα στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για τους Ινδούς. Λοιπόν, παραιτήθηκε λοιπόν ο κ. Στάρμερ. Ποιος αναμένεται να το διαδεχτεί? Όλα τα προγνωστικά αναφέρουν ότι ο επικρατέστερος διάδοχος του κ. Στάρμερ, τόσο όσον αφορά την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, όσο όπως επίσης αφορά και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, τουλάχιστον μέχρι να οδηγηθούμε σε εκλογές, γιατί έγιναν πριν από 2 χρόνια, αλλά προφανώς ο νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος θα θελήσει να πάρει και τη λαϊκή εντολή. Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν είναι το φαβορί, ο οποίος είναι και σχετικά μικρός, γεννηθεί το 1970 στο Λίβερπουλ,

πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, έτσι λέγεται. Μεγάλος πολιτικός φαίνεται αυτός, χωρίς να ξέρουμε την πορεία του, γιατί γεννηθεί στο Λίβερπουλ να κερδίσει τη δημαρχία στο Μάντσεστερ, λίγο

Και για να κάνουμε λίγο, αφού πλησιάζουμε στο τέλος εμείς, για να κάνουμε μια πάσα στα παιδιά του Arcadia Sports Show, το Τιμένια Λί και το Χριστό Καρνέζη, είπαμε, σήμερα παρουσιάζεται από, από την ομάδα μπάσκετ ή την ΚΑΕ, αν θέλετε, Παναθηναϊκός, ο Βζέλιμιρο Μπράντοβιτς, δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη θητεία που κράτησε και κάτι χρόνια, πόσα, 13 χρόνια δεν θυμάμαι, είχε κάποιες επιτυχίες. Σιγά τις επιτυχίες τώρα. Πήρε την Ευρωλίγκα πόσες φορές, τέσσερις την πήρε με τον Παναθηναϊκό. Γιατί την έχει πάρει πάρα πολλές φορές. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αν κρίνουμε από τους τίτλους.

Και να μην ξεχάσουμε να πούμε, επανερχόμενοι στα πολιτικά για μία αναφορά, έτσι σύντομη αναφορά, ότι η κυρία Σημακοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και άλλοι τρεις συγκατηγορούμενοι της, καταδικάστηκαν για τη διαρροή email από Δήμων. 20 μήνες φυλάξη με αναστολή φυσικά στην κυρία Ασημακοπούλου, που κατά τα άλλα έκανε ένα λαθάκι και ήταν αθώα. Αυτό είναι βέβαια σε πρώτο βαθμό απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης, για πλημέλημα να πούμε, να είμαστε ακριβείς, πιθανώς να γίνει έφεση. Και πάμε τώρα, να συνεχίσουμε με το αθλητικό τώρα, πάμε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, εμείς το Μουντιάλ δεν παρακολουθούμε, αλλά είμαστε εννοείται με τις μικρές χώρες, με τα outsider, με αυτές τις χώρες δηλαδή που οι παίχτες τους δεν παίρνουν εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια ή δεν ξέρω τι άλλο, δεν τους ξέρει κανένας εκτός από τη χώρα τους και εκτός από κάποια πρωταθλήματα που κάποιοι παίζουν, και μιλάμε για χώρες όπως το Κουρασάο. Κράτο του Κουρασάο, κανένας δεν το ξέρει. Είπαμε πού είναι το Κουρασάο την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί όχι πριν από 10 μέρες, γιατί το ξέραμε. Το πράσινο ακροτήρι, παρακαλώ, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά και σε δύσκολο όμιλο, μαζί με την Ισπανία δηλαδή, αφού είναι δύσκολος όμιλος. Το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο διαβάσαμε κάπου ότι είπε ένα σχολιαστής, λέει, όχι τη ΕΡΤ, πάρουμε τα διδάγω. Κάποιος σχολίασε, λέει, πως είναι δυνατόν να υποστηρίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άντζελες, γιατί εκεί παίζει το Ιράν, το Ιράν. Το οποίο είναι και πολύ τυχερό που παίζει στο Λος Άντζελες, ρίχνει τον παρόδο, γιατί στο Λος Άντζελες έχει 23 βαθμούς τώρα αυτή την περίοδο. Ενώ στο κάτι άλλες περιοχές που παίζουν, κάτι Μαϊάμι, στο Μαϊάμι ή κάπου αλλού στη Νέα Υόρκη, με πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία, πολύ ψηλότερη. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε ότι στο Λος Άντζελες μόνο η ιρανική μειονότητα είναι 600.000 άνθρωποι. 600.000 άνθρωποι προφανώς πολύ εύκολα γεμίζουν γήπεδο. Πολύ εύκολα. Και οπότε, όταν είναι και για τη χώρα τους και από αυτοί που έχουν φύγει, βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς δεν υποστηρίζουν το καθεστώς, ας πούμε, το θεοκρατικό που λέμε του Ιράν, τους μουλάδες που λένε κάποιοι εδώ. Λες και εμείς δεν έχουμε μουλάδες, σε εισαγωγικά βέβαια εμείς. Αλλά η χώρα τους είναι παίχτες του Ιράν. Ένας παίζει εδώ στον Ολυμπιακό, νομίζω, ο Ταρεμί, κάπως έτσι, Ταρέμι, ο Τζόρτς τα ξέρει καλύτερα αυτά, Ταρέμι. Λοιπόν, παίζουν εκτός Ιράν οι παίχτες. Αλλά παίζουν για μια χώρα. Και όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε είναι πόλεμος, είτε αθλητικός πόλεμος εισαγωγικά, μαζεύονται όλοι γύρω από την ιδέα που έχουν για το έθνος ή για το κράτος τους, και όχι γύρω από την παρούσα του κατάσταση. Κάτι ξέρουμε και εμείς από αυτά. Δείτε τι έγινε την 28 Οκτωβρίου του 1940.

πάλι καλά που ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν έβαλε και είσοδο, εισιτήριο δηλαδή, για την παρουσίαση του Μπράντοβιτς στο γήπεδο του. Εντάξει, δεν πήρε τίποτα ο Παναθηναϊκός φέτος στο μπάσκετ, πήρε μόνο το κύπελο το οποίο δεν λέει τίποτα, το ελληνικό κύπελο εννοούμε. Έχασε, δεν πήγε καν στο Final Four που έγινε στο γήπεδο του, στο Telecom Center Athens, και έχασε και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, ως γνωστόν. Οπότε τι να κάνει τώρα, ποιεί την ανάγκη φιλοτιμία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και παρουσιάζει μία επαναπρόσληψη προπονητή, έστω και αυτού που είναι θρυλικός προπονητής, σε εισαγωγικά ή χωρίς. Αν το σε εισαγωγικά είναι γιατί δεν θεωρούμε θρυλικό κανένα αθλητή εμείς. Δεν υπάρχει. Τι θρυλικός αθλητής, δηλαδή. Τι είναι, γέννημα του θρύλου, τέλος πάντων. Όχι του θρύλου του Ολυμπιακού, του θρύλου γενικά. Του legend που λέμε. Και δηλώνει τώρα ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι η επιστροφή του Μπράντοβιτς είναι καλύτερη και από ευρωπαϊκό τρόπαιο. Εντάξει, πάνε χρυσό στο χάπι τώρα, αλλά άμα παίρνει ο προπονητής 11 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια και 4 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν το χρόνο, οι παίκτες πόσο πρέπει να πάρουν θα έχει, δηλαδή. Βέβαια, πάντα ο Μπράντοβιτς ήταν ο στάρ της ομάδας, ακόμα και όταν είχε τεράστια αστέρια ο Παναθηναϊκός, όπως το Δημήτρη Διαμαντίδη. Τον Γιασικεβίτσου, τον Σαρούνας Γιασικεβίτσου, ο οποίος τώρα είναι από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος από ό,τι λένε, λέει, διαβάζουμε ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με τον Μπράντοβιτς, γιατί είναι προπονητής του στο Ρόντο Ράπτορς. Ο Μάικ Μπατίστ, βοηθός προπονητή. Τέλος πάντων, είναι στο προπονητικό team, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για 30 άτομα προπονητικό team. Ωραία πράγματα. Ωραίο ρετρό. Έτσι, για να αισθανόμαστε και καλύτερα εμείς που έχουμε περάσει τα 50 έτη. Και θυμόμαστε τον Μπράντοβιτς όταν πρώτο ήρθε στον Παναθηναϊκό το 2000, που ακόμα λεγόντουσαν για τον εαυτό του διάφορα περίεργα. Ήδη είχε πάρει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, βέβαια, δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ευρωλίγκες όπως λέγονται τώρα. Και μετά άρχισε να παίρνει και τον Παναθηναϊκό το 2000, το 2002, το 2007, το 2009 και το 2011. Άρα πήρε 5 και έχασε μόνο ένα τελικό, και μάλιστα μεσοβέζικο τελικό, γιατί τότε είχαμε το σχίσμα μεταξύ Ευρωλίγκας και Σουπρολίγκας. Τέλος πάντων, μην λέμε τώρα, αυτές είναι ιστορίες για αγρίους και δηλώνει και πόσο χρονών είμαστε, δηλαδή, που τα θυμόμαστε αυτά. Και αυτό είναι λάθος. Από την άλλη, είχε πιο πολύ δράμα τότε το αθλητικό κομμάτι, ενώ τώρα έχει γίνει ψιλοβαρετό, δυστυχώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας αφήσουμε σε αυτούς που πραγματικά ασχολούνται και ξέρουν πολύ περισσότερα. Εμείς απλώς κάτι αξιολογικές έτσι αναμνήσεις μας ήρθαν λόγω Μπράντοβιτς. Θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη και 23, λίγο μετά τις 12. Από τον Γιώργο Ελιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε μαζική και συντεταγμένη παράσταση διαμαρτυρίας στην αποψινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, καλεί ο Δήμος Γορτινίας. Ζητά να συζητηθεί ως προημερησίας διάταξης θέμα το ζήτημα του οδικού αποκλεισμού της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, διεξάγεται το τρίτο και τελευταίο δωρεάν σεμινάριο με θέμα πώς να ασκώ επιρροή, εργαλεία επιβολής και επικοινωνίας. Χθες το βράδυ, στο δεύτερο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους Τρυπόλεως, γιοταχή επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 70χρονη, παρέσυρε 83χρονο, ο οποίος κινεί το πεζός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του σκεπαστού του αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, περισσότερα στο arkadianet38.gr. Σοβαρό θεσμικό λύσθημα η παρουσία πτωχού σε εκδήλωση με την ομάδα Αλήθεια, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Πελοπόννησος. Σήμερα λύγει οριστικά η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή δηλώσεων χωρίς νέα παράταση. Ακολουθούν εντατικοί έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικό σώμα.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Ο Αστέρας Άκτορ προχωράει σε ακόμα μια στοχευμένη προσθήκη, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Ο Αστέρας Άκτορ κινείται με συγκεκριμένο πλάνο, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και μπορούν να προσφέρουν άμεσα. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasport.gr. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Rally Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μένολο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. People have the
2: power. People have the power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινά.
8: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινά. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
11: Έφτασε!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Οι μέρες περνούν και μετράμε αντίστροφα για το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπου μετά από περισσότερα από 40 χρόνια επιστρέφει μια ιστορική διοργάνωση στην Αρκαδία και στο Δήμο Τρίπολης. Μιλάμε βέβαια για το ECO Rally Ακρόπολης 2026. Ο Αρκαδία 938 θα σας μεταφέρει το Σάββατο λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα από τις δύο ειδικές διαδρομές, θυμίζουμε, στις Κολίνες και στο Μέναλο. Χορηγή του ECO Rally Ακρόπολης 2026 για την Αρκαδία: Car Option, ο επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδία, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Σπάρτης. Επίσης το ιδιωτικό κτέο Αρσένη στην οδό Τέρμα Τσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα στην Τρίπολη. iCar, λιπατικά ανταλλακτικά αξεσουάρ Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην οδό Ναυπλίου 110 και ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό Ναυπλίου 15. Είναι η χορηγή της μετάδοσης του ECO Rally Ακρόπολης 2026 στην Αρκαδία.

0: Το Σάββατο που πέρασε στην κεντρική πλατεία του Λεβιδίου είχαμε μια σπουδαία εκδήλωση και πολύ σημαντική, με πολύ σημαντικά μηνύματα, και νομίζω ότι όσοι παρευρέθηκαν έφυγαν σοφότεροι, να το πω έτσι απλά, σε θέματα οδικής ασφάλειας, συμπεριφοράς, λάθη που γίνονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στις παράλληλες δράσεις του Eco Acropolis Rally Road Safety 2026. Βασικοί ομιλητές, συγγνώμη, ήταν ο πρόεδρος της Motorsport Greece, ο Τάκης ο Πουρναράκης, αλλά και ένας πολύ έμπειρος οδηγός με 37 συναπτά έτη συμμετέχων στο Rally Ακρόπολης, ο Νίκος Τσάδαρης. Δεν ήταν μόνο απλά ομιλία, θα λέγαμε, αλλά ήταν μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις προς τους δύο ομιλητές. Επίσης υπήρχε η προβολή ενημερωτικών βίντεο και διαφανειών προς ενημέρωση των παρευρισκομένων. Πραγματικά υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην περνάνε και από το μυαλό μας όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, είτε σε εθνικές ή επαρχιακές οδούς, είτε εντός του αστικού ιστού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο από τη σημερινή μας εκπομπή στην ομιλία, γιατί ξαναλέω, ήταν αρκετά κατατοπιστικοί οι δύο ομιλητές και διαφωτιστικοί, τολμώ να πω, σε κάποια πράγματα που ξαναλέω, ενδεχομένως να μην περνάνε καν από το μυαλό μας όταν οδηγούμε.
1: Είναι στο πλαίσιο της καμπάνιας του Υπουργείου Αθλητισμού. Ο Φάρελ Βίλιαμς μας λέει ότι μην γράφετε μηνύματα όσο οδηγείτε, και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσάδαρη, εξειδικευμένος στα θέματα οδικής ασφάλειας. Νίκο, ένα λάθος είναι το κινητό λοιπόν.
2: Όχι μόνο ένα λάθος είναι το κινητό, ένα λάθος είναι και οι κανόνες που επιβάλλονται για το κινητό. Δηλαδή, αν διαβάσουμε το γράφημα οδικής κυκλοφορίας, θα δούμε ότι επιτρέπεται να μιλάμε στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγούμε, αρκεί αυτή η ομιλία να γίνεται με Bluetooth ή με car kit. Όμως έχετε να ρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το πρόβλημα απόσπασης προσοχής από το δρόμο την ώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο όπως και οδηγούμε? Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με κίνηση, δεν έχει να κάνει δηλαδή αν κρατάς το τηλέφωνο με το ένα σου χέρι. Το πρόβλημα έχει να κάνει με έλλειψη συγκέντρωσης. Γιατί στη φύση του ανθρώπου, όταν συνομιλεί με κάποιον, είναι ένα 95% να βλέπει τις κινήσεις του, να βλέπει τις γκριμάτσες τους, τους μορφωμούς τους, και ένα 5% μόνο η ομιλία. Όταν λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τον συνομιλητή μας, προσπαθούμε να το φανταστούμε. Αυτή η προσπάθεια μας κάνει να αποστούμε την προσοχή μας από τον δρόμο. Και ενδεχομένως, εάν συμβεί κάτι έκτακτο, να μας επιλέξει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εδώ, από αυτούς τους λίγους τέλος πάντων που παρακολουθούν αυτή την ομιλία, σίγουρα πολλοί έχετε κάποιες οδηγικές εμπειρίες, μία των οποίων είναι η εξής. Μιλώντας στο τηλέφωνο, φτάνουμε στον προορισμό μας χωρίς να έχουμε καταλάβει πώς φτάσαμε. Αυτό λοιπόν είναι έλλειψη συγκέντρωσης προσοχής. Και αυτό μπορεί να μας εμπλέξει σε ένα ενδεχόμενο κίνδυνο. Εκεί λοιπόν, εάν πας με το γράμμα του νόμου, δηλαδή με τον κώδικα που σου επιτρέπει να μιλάς στο τηλέφωνο με καρκίτ, αυτόματα είσαι εν δυνάμει θύμα κάποιου τροχαίου. Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να δουλεύουμε. Αν περιμένουμε μόνο με αυτά που μας λέει ο νόμος ή με το τι μπορεί να κάνουν οι ελεκτικές αρχές, είναι νομοτελειακό ότι θα χάσουμε. Κάποια στιγμή θα εμπλακούμε σε τροχαίο. Το πώς θα βγούμε από εκεί είναι καθαρά θέμα τύχης και μόνο.
1: Εδώ λέει η κάρτα ότι οι οδηγοί είναι 4 φορές πιο πιθανό να τρακάρουν ενώ κάνουν χρήση του κινητού τηλεφώνου. Θέλω να περάσω στον επόμενο. Ποιος άλλος θέλει να μοιραστεί μαζί μας τι λάθος κάνετε στην οδήγηση? Κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλώ. Θα μας πείτε τι λάθος κάνετε στην οδήγηση.
3: Νομίζω ότι ο Γιάννης μας κάλυψε όλους. Πιστεύω ότι αν πούμε όλοι μας ότι δεν μιλάμε στο κινητό, θα είμαστε ψεύτες, θα λέμε ψέματα. Το κυριότερο, νομίζω, η κυριότερη παράβαση που κάνουμε όλοι μας είναι το κινητό. Από εκεί και πέρα, στις μικρές διαδρομές, εντός της πόλης, ποτέ είναι πάρα πολλές φορές τις οποίες δεν φοράμε την ζώνη μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όπως είπε και ο κ. Τσάβαρης, το σημαντικότερο είναι όχι μόνο και λόγω κινητού, γενικότερα πολλές φορές έχουμε έλλειψη προσοχής. Και είναι νομίζω το κυριότερο στην ουσία μειονέκτημα στην οδήγησή μας που μας οδηγεί πάρα πολλές φορές σε ατυχήματα και δυστυχώς πολλές φορές σε δυστυχήματα.
1: Ο Στέφανος Οντούσκος είναι χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο. Μας θυμίζει ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια τόσο του οδηγού όσο και των επιβατών και μειώνει τον κίνδυνο θανάτου των εμπρός επιβατών κατά 45-50%. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω και να μου πείτε τα αλήθεια. Πώς φοράτε ζώνη στο πίσω κάθισμα? Δεν μου λέτε. Δεν είμαι εσύ. Εγώ λέω ότι ένα στου τέσσερι φοράει ζώνη. Καταρχάς, μπράβο στα παιδάκια. Μπράβο σας, φοράτε ζώνη πίσω. Και μπράβο και στου γονείς που τα παιδιά φορούν ζώνη πίσω. Τι γίνεται όμως, Άγγελε, πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Τι γίνεται αν κάποιος δεν φοράει ζώνη στο πίσω κάθισμα, ξέρετε? Και σε περίπτωση σύγκρουση, μπορεί να πει κάποιος τι γίνεται? Θέλετε να δούμε ένα σχετικό βίντεο, το οποίο μας δείχνει τι συμβαίνει. Όχι αυτό, Άγγελε. Η ζώνη ασφαλείας. Αυτό. Εδώ λοιπόν μας δείχνει τι συμβαίνει αν φοράμε μια ζώνη. Δεν φοράει λοιπόν. Με 50 χιλιόμετρα την ώρα είναι η σύγκρουση. Για κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το σώμα του πίσω επιβάτη έρχεται και συνθλίβει τον εμπρός. Αυτό δεν γίνεται σε έναν άλλο κόσμο. Εδώ γίνεται. Με 50 χιλιόμετρα την ώρα εμπρόστια σύγκρουση. Το σώμα του πίσω επιβάτη συνεχίζει να κινείται, συνθλίβει το κάθισμα του εμπρός επιβάτη και σκοτώνονται και οι δύο. Κύριε Τσάδαρη.
2: Θα ήθελα να συμπληρώσω την ερώτηση που έκανε ο Τάκης, πόσοι φοράτε ζώνη στο πίσω κάθισμα, ως εξής. Πόσοι ταξιδεύετε σε αυτοκίνητα δεμένοι και δίπλα σας μπρος ή πίσω είναι κάποιοι λιτοί? Πώς έχετε ταξιδέψει? Μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο να μεταφερθείς, είσαι δεμένος. Δέχεσαι να είναι κάποιος λιτός δίπλα σου? Πώς το έχετε κάνει? Το κάνετε. Αυτό ακριβώς. Ένας λιτός λοιπόν, ένας λιτός σε ένα αυτοκίνητο που οι υπόλοιποι είναι δεμένοι, ξέρετε σε όλους μπορεί τι είναι? Είναι η πύλια που χτυπάει κορίνες. Με λίγα λόγια, δεν αρκεί μόνο να φοράμε ζώνη ασφαλείας όταν καθόμαστε στο πίσω κάθισμα. Πρέπει να φροντίζουμε όλοι οι συνεπιβάτες μας να φορούν και αυτοί ζώνες ασφαλείας. Αλλιώς είμαστε εκτεθειμένοι. Είναι τόσο απλό. Επίσης δεν είναι μόνο ο επιβάτης ο οποίος πρέπει να φοράει ζώνη ασφαλείας. Τα μικρά παιδιά. Έχετε δει πόσα μικρά παιδιά είναι λιτά στο πίσω κάθισμα, τα οποία ως συνήθως, για να βλέπουν κυρίως, είναι μεταξύ των δύο προστινών καθισμάτων, στο κενό. Και αν συμβεί σύγκρουση, το πρώτο πράγμα που θα εκτοξευτεί είναι το παιδί. Πριν από 2 χρόνια, μία κυρία πήγαινε το μικρό της στο σχολείο ή κάπου, τέλος πάντων, σύγκρουση, το μικρό ήταν ανάμεσα στα δύο καθίσματα, φεύγει από τον παρμπρίς, σοριάζεται στην άσφαλτο. Βγαίνει αυτή σε αλόφρονη κατάσταση να δει τι έχει συμβεί και ευτυχώς πέρασε ένα αυτοκίνητο, την πήρε και αυτή και τουλάχιστον δεν ζει με τύψεις. Είναι τόσο απλά πράγματα να συμβούν. Ξεχάστε το παιδί, ξεχάστε τον άνθρωπο. Ένας πυροσβεστήρας 2 κιλών που είναι λιτός στο πορμπαγκάζ. Σε μία σύγκρουση γίνεται οβίδα, περνάει μέσα από το χάρτο της πλάτης του πίσω καθίσματος 2-3 χιλιοστά και ό,τι βρει μπροστά του θα το κάνει σουβλάκι. Ακόμα πιο απλά πράγματα. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και στην ποτηροθήκη βάζουμε τα κλειδιά. Τα οποία κλειδιά, κάθε φορά που επιβραδύνουμε, επιταχύνουμε ή στρίβουμε, δημιουργούν θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος μας αποσπά την προσοχή. Μας αποσπά την προσοχή τόσο που δεν το καταλαβαίνουμε και επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, είμαστε εν δυνάμει θύματα μιας επικίνδυνης κατάστασης. Τάκη.
1: Η ζώνη λοιπόν. Τρέχει κανένας? Πάτε όλοι με 30 εδώ μέσα στο Λεπίδι. Ή τρέχει κανένας? Για πέστε μου την αλήθεια. Σας βλέπω γελάτε. Πάει κανένας με 30? Έχουμε και, βλέπετε τα σχετικά πανό, είναι και η σχετική καμπάνια μας. Μειώστε ταχύτητα για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ξέρετε, είναι πλέον νόμος του κράτους. Σωστά. Και έχουμε μια σχετική καμπάνια την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Πιθανά έχετε δει το βίντεο αυτό. Θέλω όμως την προσοχή σας λίγο όπως θα το δούμε, να μου πείτε πόσα λάθη βλέπετε. Θέλω να σας ακούσω, να μου πείτε στο συγκεκριμένο βίντεο τι λάθη βλέπετε. Πάμε να το δούμε.

0: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη εκδοχή.
1: Άλλος.
0: Κάποια άλλη απάντηση.
1: Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί αν κάνουμε ένα λάθος στην οδήγηση? Ναι, η κυρία.
2: Να μην είμαι ανάπηρο.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Προσέξτε. Ο άνθρωπος από την ημέρα που γεννιέται και συνειδητοποιεί την ύπαρξή του είναι εξοικειωμένος με την έννοια του θανάτου. Ξέρουμε. Κοντά, μακριά, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Κανείς όμως άνθρωπος δεν είναι εξοικειωμένος με την ιδέα της αναπηρίας. Κακά τα ψέματα. Και επιτρέψτε μου την έκφραση. Ζωάκια είμαστε σχεδιασμένα να ζούμε αρτιμελή. Και προσέξτε κάτι. Στην Ελλάδα, με μηδέν κοινωνική πρόνοια, για κάθε ανάπηρο μέλος της κοινωνίας δεσμεύεται τουλάχιστον ένα αρτιμελές. Και όλοι μαζί πεθαίνουν κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αν ευαισθητοποιηθείτε από τέτοιες δράσεις οδικής ασφάλειας και θέλετε να φέρετε κάποιον με το μέρος μας, με τα νερά μας, ώστε να αυξήσουμε εκεί έξω στους δρόμους τους δείκτες οδικής ασφάλειας, μην επικαλείστε το θάνατο. Δεν με φοβίζετε με το θάνατο. Το μόνο φοβάμαι είναι να μην ταλαιπωρηθώ για να πεθάνω. Αλλά με την αναπηρία πραγματικά αρχίζω και το σκέφτομαι. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπατε, ερχόμενοι από την Τρίπολη και την ταχύτητα, να θυμόμαστε το εξής. Εάν τραβηχτούμε και δούμε πανοραμικά την εικόνα και ιεραρχήσουμε σωστά, προέχει η ασφάλειά μας. Δεν προέχει το να έρθουμε στις 8 η ώρα εδώ για να παρακολουθήσουμε την ομιλία. Προέχει να είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την ομιλία στις 8 η ώρα. Αν αφήσεις το μυαλό σου να σκεφτεί υποσυνείδητα στις 8 να είμαι στο Λεβίδι για την ομιλία, έχεις γίνει οδηγός αγώνων. Γιατί έχεις βάλει μπροστά το χρόνο. Υποσυνείδητο είναι αυτό. Χωρίς φυσικά να έχεις καμία προδιαγραφή. Ο εκπαιδευμένος κάνει σκέψεις που τον κάνουν πιο ασφαλή και λέει να είμαι στο Λεβίδι για την ομιλία στις 8 και ή θα κανονίσει να ξεκινήσει πιο νωρίς ή αν δει ότι δεν μπορεί στις 8, ας είμαι στις 8 και 5, στις 8 και 10. Να πώς δημιουργείται το φάσμα, χτίζεται το σπίτι της οδικής ασφάλειας. Πέραν αυτού, και μια και είπατε για τα παιδικά καθίσματα, να θυμόμαστε το εξής. Τα αυτοκίνητα έχουν προδιαγραφές. Προδιαγραφές ασφάλειας και οι ζώνες ασφαλείας, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη, όπως τα μαξιλαράκια, ο σχεδιασμός των καθισμάτων κτλ., υποστηρίζουν την ασφάλεια από ένα σωματότυπο και μετά. Από ένα βάρος και μετά. Μέχρι τότε, μέχρι να καλυφθεί ο σωματότυπος, δηλαδή οι διαστάσεις και το βάρος του ατόμου, θα πρέπει να βάζουμε πρόσθετα. Δηλαδή, είτε βρεφικό καθισματάκι, είτε πάντο, είτε με δικές του ζώνες κτλ. Δεν αρκούν τα συστήματα ασφαλείας κάθε αυτοκινήτου για όλα τα μεγέθη και βάρη. Όσον αφορά δε τα μωρά, μέχρι 2-2,5 ετών, καλό θα είναι να ταξιδεύουν με την πλάτη στην κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Γιατί το κεφάλι των μικρών παιδιών μέχρι τα 2-2,5 χρόνια είναι ιδιαίτερα βαρύ, χωρίς να έχει αναπτυχθεί ανάλογα το παιδί μυοσκελετικά. Αποτέλεσμα αυτού είναι σε μια απότομη επιβράδυνση μπορεί να δημιουργηθεί ζημιά έως και μόνιμη αναπηρία στον αφιένα εξαιτίας αυτού. Τώρα θα μου πείτε, εάν βάλω το μωρό στο πίσω μέρος και το γυρίσω ανάποδα και δεν με βλέπει, θα κλαίει. Πρέπει να κλαίει και να πλαντάξει. Ή τέλος πάντων, εάν δεν αντέχετε αυτή τη φασαρία, απενεργοποιήστε τον αερόσακο του συνοδηγού και βάλτε το να καθίσει μπροστά. Εφόσον φυσικά το αυτοκίνητο υποστηρίζει την πρόσδεση του ειδικού καθίσματος με αυτόν τον τρόπο.
3: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία που έγινε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία του Λεβιδίου. Είπαμε μετράμε αντίστροφα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το Σάββατο 27 Ιουνίου δύο ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία σε Κολίνες και Μέναλο. Μπορείτε να μπείτε στο arcadiasports.gr να δείτε και τις οδηγίες των θεατών που έχει βγάλει η Οργανωτική Επιτροπή για τις δύο ειδικές, όπως είπαμε, σε Κολίνες και Μέναλο. Θυμίζουμε, ο Αρκαδία 938 είναι το ραδιόφωνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026 για την Αρκαδία, με μεγάλους χορηγούς την εταιρεία Car Option, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Toyota στον νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Σπάρτης, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης στην οδό Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα, iCar Κωστόγιαννης, λιπαντικά ανταλλακτικά αξεσουάρ στην οδό Ναυπλίου 110 και ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό Ναυπλίου 15. Η χορηγή λοιπόν για την Αρκαδία Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Πάμε στα του Αστέρα Actor. Βλέπουμε με τις ανακοινώσεις που έχουν ήδη γίνει αλλά και το ρεπορτάζ ότι τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Αστέρας Actor χτίζει βήμα-βήμα ένα ανταγωνιστικό σύνολο, δίνοντας έμφαση σε ισορροπίες, ποιότητα αλλά και στις λεπτομέρειες. Η επικείμενη απόκτηση και του Γιάννη Μπουζούκη έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά επιλογών με ξεκάθαρο αγωνιστικό αποτύπωμα, διαμορφώνοντας σταδιακά ένα σύνολο με ισορροπία, ποιότητα και εμπειρία. Πλέον βλέπουμε η ομάδα να κινείται σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, ποντάροντας σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν καλά την ελληνική πραγματικότητα, το πρωτάθλημα της Τύχημαν Super League και μπορούν να προσφέρουν άμεσα. Όπως έχουμε αναφέρει εδώ και καιρό, επιστρέφει ο Γιάννης Κότσιρας, θα προσθεθεί μάλλον τα τυπικά απομένουν και ο Μπουζούκης, και σιγά σιγά με σταθερά βήματα αλλά και κινήσεις ουσίας πάνω απ' όλα χτίζεται η προοπτική για τη νέα αγωνιστική περίοδο, στην οποία βέβαια στις τάξεις ομάδας στόχος είναι να μην μοιάσει καθόλου με την περσινή που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε.

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες στον οργανισμό του Αστέρα, όπως ο Αστέρας Β' Άκτορ. Το πρώτο βήμα έγινε και για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου τμήματος, με την πρόσληψη του Γιάννη Κοντοέ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, και τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν και οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Θυμίζουμε, ο Αστέρας Β' Άκτορ θα παίξει φέτος σε μια εντελώς διαφορετική Super League 2. Δεν θα υπάρχουν δύο όμιλοι, ένας όμιλος των 16 ομάδων. Καταλαβαίνει κανείς ότι και εδώ χρειάζεται το ρόστερ να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Για να επιστρέψουμε στο Eco Rally Ακρόπολης 2026, οι διοργανωτές έχουν ήδη εκδώσει ενημερωτικές οδηγίες για τις δύο ειδικές διαδρομές σε Κολίνες και Μέναλο. Μπορείτε να πείτε στο arcadiasports.gr να διαβάσετε ακριβώς τις οδηγίες προς τους θεατές. Εδώ να πούμε τον βασικό κανόνα, ότι βάσει των κανονισμών ασφαλείας οι περιοχές χωρίς κορδέλα ή προστατευτικό πλέγμα θεωρούνται απαγορευμένες. Άρα λοιπόν, επειδή είναι ένας αγώνας που νομίζω και οι διοργανωτές αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο θέλουν να καθιερωθεί στο επί αρκαδικού εδάφους, να υπάρχει έτσι και τα επόμενα χρόνια παρουσία της Αρκαδίας και του Δήμου Τρίπολης στο Ράλι Ακρόπολης, νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά των θεατών για ασφάλεια όλων. Άρα λοιπόν μπορείτε να μπαίνετε στο arcadiasports.gr και να διαβάσετε ακριβείς οδηγίες για το πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε και από ποιο σημείο τις δύο ειδικές διαδρομές, τόσο στις Κολίνες όσο και στο Μέναλο. Υπάρχουν αναλυτικότατες οδηγίες, μπορείτε όπως είπα να τις διαβάσετε στο arcadiasports.gr. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση στους θεατές, είτε σε θέσεις πάρκινγκ, είτε βέβαια αναφορικά με την παρακολούθηση των δύο ειδικών διαδρομών.

Πάμε στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Πριν από λίγο παρουσιάστηκε επίσημα στο κλειστό του ΆΚΑ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε μια επιστροφή μετά από πάρα πολλά χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, με πλήθος κόσμου στις κερκίδες. Νέος προπονητής λοιπόν, επιστρέφει μάλλον, είναι ακριβώς νέος προπονητής σε μια ομάδα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μιας και είχε πολυετή παρουσία και επιτυχημένη παρουσία. Τώρα για την EuroLeague, 19 και 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει το EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi. Οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν μέρος είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστ Real, η Fenerbahce και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η Dubai BC, η οποία στην ουσία θα είναι και η οικοδέσποινα της διοργάνωσης. 19 έως 20 Σεπτεμβρίου, μια νέα διοργάνωση, το Super Cup της EuroLeague.

Η πρώτη ομάδα της Τύχημαν Super League που θα ξεκινήσει την προετοιμασία της είναι ο Παναθηναϊκός, και αυτό βέβαια γιατί έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θυμίζουμε, ξεκινά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 23 Ιουλίου το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού επί ουγγρικού εδάφους με αντίπαλο την Πάξη. Η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, 30 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα αναχώρησε για την διεξαγωγή του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, εκεί που μάλιστα στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τον Άγιαξ.

Πάμε και στο Μουντιάλ, έτσι να κάνουμε μια σύνοψη του τι έχει συμβεί. Έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική σε 8 από τους 12 ομίλους. Ακόμα θα λέγαμε δεν έχουμε δει την μεγάλη, την σούπερ έκπληξη. Το τι έχει συμβεί τώρα από την Παρασκευή που είχαμε εκπομπή. Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0, Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Ιτή 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1, οι Τούρκοι πλέον εκτός συνέχειας. Ολλανδία Σουηδία 5-1, Γερμανία Ακτήλε Φαντοστού 2-1, με την ψυχή στο στόμα και με ανατροπή οι Γερμανοί, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με 1-0. Ο Ούνταβ και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς σοφάρισε στο 68 και στο 94 έκανε το τελικό 2-1. Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0, με πρωταγωνιστή της αναμέτρησης ξανά τον goalkeeper τον σωρίτε τώρα πώς λέγονται τώρα Κουρασάο, τέλος πάντων της ομάδας του Κουρασάο. Την Ισία Ιαπωνία 0-4, Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0, Ουρουγουάι Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3, και πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες στους 8 από τους 12 ομίλους. Μεξικό στο πρώτο όμιλο 6 και έχει πάρει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από έναν βαθμό. Στο δεύτερο γκρουπ, Καναδάς και Ελβετία 4 βαθμούς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Κατάρ από έναν. Στο τρίτο γκρουπ, Βραζιλία και Μαρόκο 4, η Σκωτία 3, η Αϊτή χωρίς βαθμό. Στο τέταρτο γκρουπ, Ηνωμένες Πολιτείες 6, Αυστραλία και Παραγουάη 3, η Τουρκία όπως είπαμε και μαθηματικά εκτός συνέχειας. Στο πέμπτο γκρουπ, Γερμανία 6, έχει προκριθεί στην επόμενη φάση. Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ και Κουρασάο 1 βαθμό. Έκτο γκρουπ, Ολλανδία και Ιαπωνία 4, Σουηδία 3, η Τινησία χωρίς βαθμό. Έβδομο γκρουπ, Αίγυπτος 4, Ιράν και Βέλγιο 2, η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. 8ο γκρουπ, Ισπανία 4, Ουρουγουάι και Πράσινο Ακροτήρι 2, η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Και από εκεί και κάτω έχουμε τα 4 γκρουπ που έχει διεξαχθεί μόνο μία αγωνιστική. Και πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα το σημερινό και του ξημερώματος. Στις 8, συγγνώμη, το βράδυ, Αργεντινή, Αυστρία. Είναι αυτό το παιχνίδι για τον 10ο όμιλο. Στο άλλο μάτς του ομίλου γίνεται στις 6 αύριο τα ξημερώματα, η Ιορδανία, συγγνώμη, παίζει με την Αλγερία. Χάσαμε και το μέτρημα, Γιώργο. Στο 9ο γκρουπ, να πούμε ότι η Γαλλία τα μεσάνυχτα αντιμετωπίζει το Ιράκ, ενώ στο άλλο παιχνίδι στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία Σενεγάλη. Εδώ να θυμίσουμε ότι η Νορβηγία και η Γαλλία ξεκίνησαν με νίκες στην πρώτη αγωνιστική και έχουν 3 βαθμούς. Οι τιμένες ήταν η Σενεγάλη και το Ιράκ, ενώ στον 10ο όμιλο η Αργεντινή και η Αυστρία κέρδισαν στην πρεμιέρα, έχουν 3 βαθμούς, η Ιορδανία και η Αλγερία δεν έχουν βαθμό.

Πριν περάσουμε στο κουπόνι stoichman.gr, να πούμε ότι η ομάδα Παμπέδων κάτω των 14 ετών του Αρκαδικού κατέξε το αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣ και ΝΟΠ, επικρατώντας χτες στον τελικό που έγινε στο κλειστό της Τρίπολης του Άρη Σκάλας με σκορ 67-51.

Πάμε στο κουπόνι για να δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ Αργεντινή-Αυστρία στις 8, ο Άσος στο 1.53, το Χ στο 4.44, το διπλό στο 8.25. Over 2,5 γκολ στο 1.91, under 2,5 στο 1.90. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Αργεντινής με τον Μέση να σκοράρει και over 2,5 γκολ στο 3.60. Επίσης ένα στοίχημα σε αυτό το παιχνίδι με σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 2,5 γκολ και over 8,5 corner στο 10.50. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, ο Άσος στο 1.10 στη στοίχημα, το Χ σε απόδοση 10, το διπλό σε απόδοση 25. Over 3,5 γκολ στο 1.83, under 3,5 στο 1.98. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Γαλλίας με over 3,5 γκολ και 2 ή περισσότερα σούτ του Ματετά στην εστία σε απόδοση 3.24. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 κάρτες, over 3,5 γκολ και over 9,5 corner στο 8.04. Στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία-Σενεγάλη, άσο στο 2.30, χ στο 3.56, διπλό στο 3.51. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 2,5 γκολ και over 9,5 κόρνερ στο 8.64. Και αύριο τα ξημερώματα στις 6, Ιορδανία-Αλγερία, νίκη της Ιορδανίας στο 5.70, το χ στο 4.15, το διπλό στο 1.57. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal στο 8,88, αποδόσεις μέσα από το κουπόνι της stoiximan.gr.

Να πούμε λίγο και για του σκόρερ. Σε απόδοση 6 να βγει πρώτο σκόρερ ο Λιόνελ Μέση που έχει ήδη 3 γκολ. Ο Ουντάβ της Γερμανίας στο 14 που επίσης έχει 3 γκολ. Ο Ντέιβιτ του Καναδά με 3 γκολ είναι στο 15. Ο Εμπαπέ σε απόδοση 4 που έχει παίξει μόνο ένα παιχνίδι έχοντας σκοράρει 2 γκολ. Σε απόδοση 5 ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας που επίσης έχει 2. Ο Χάλαντ της Νορβηγίας στο 11.50 επίσης έχει 2 γκολ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show από τον Αρκαδία 938. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 2 τη γνωστή ώρα με την αθλητική σας ενημέρωση. Να ευχηθούμε να περάσετε όλοι και όλες ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται επαναλλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως και οι υγειονομικές εξετάσεις.

0: εργαλεία επιβολής και επικοινωνίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σκεπαστού του αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτα στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ανακοίνωσε την έναρξη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά, συναυλίες, εκθέσεις, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, θερινό σινεμά, δρόμενα, το καθιερωμένο Εστέλα Φέστιβαλ και το Φεστιβάλ Τσακωνιάς. Σήμερα λήγει οριστικά η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή δηλώσεων χωρίς νέα παράταση. Ακολουθούν εντατικοί έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικό σώμα.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ακόμη μια στοχευμένη προσθήκη στο ρόστερ του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια. Διαβάστε τις οδηγίες των διοργανωτών για τους θεατές των ειδικών διαδρομών στο Μέναλο και τις Κολίνες στο arcadiasports.gr. Ο Αρκαδικός κέρδισε το πρωτάθλημα παμπέδων της Εκασκενόπ επικρατώντας τον τελικό του Άρης Κάλλας με 67-51.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
9: Πάτε μας ό,τι για μου από βιώματα λαγιά.
0: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνος.

0: Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α όπως αρσένης.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν

0: Εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων όπως και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Σε μαζική παράσταση διαμαρτυρία στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου καλεί ο Δήμος Γορτινίας. Ζητεί να συζητηθεί το ζήτημα του οδικού αποκλεισμού της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για το επόμενο 24ωρο, στον οποίο προβλέπεται υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αργολίδα και Κορινθία. Στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, διεξάγεται το τρίτο και τελευταίο δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Πώς να ασκώ επιρροή, εργαλεία επιβολής και επικοινωνίας». Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σκεπαστού του αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτα στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ανακοίνωσε την έναρξη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά, συναυλίες, εκθέσεις, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, θερινό σινεμά, δρόμενα, το καθιερωμένο Εστέλα Φέστιβαλ και το Φεστιβάλ Τσακωνιάς. Σήμερα λήγει οριστικά η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή δηλώσεων χωρίς νέα παράταση. Ακολουθούν εντατικοί έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικό σώμα.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ακόμη μια στοχευμένη προσθήκη στο ρόστερ του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια. Διαβάστε τις οδηγίες των διοργανωτών για τους θεατές των ειδικών διαδρομών στο Μέναλο και τις Κολίνες στο arcadiasports.gr. Ο Αρκαδικός κέρδισε το πρωτάθλημα παμπέδων της Εκασκενόπ επικρατώντας τον τελικό του Άρης Κάλλας με 67-51.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938.

0: Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2310-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: το ρεκί. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτον, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέδρα του Πασουλίδου, δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
6: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Εφτάσε!
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
14: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
15: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται επαναλλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου καλεί ο Δήμος Γορτινίας. Ζητεί να συζητηθεί το ζήτημα του οδικού αποκλεισμού της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον χάρτη πρόβλεψη κινδύνου για το επόμενο 24ωρο, στον οποίο προβλέπεται υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αργολίδα και Κορινθία. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας διεξάγεται το τρίτο και τελευταίο δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Πώς να ασκώ επιρροή, εργαλεία επιβολής και επικοινωνίας». Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σκεπαστού του αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτα στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ανακοίνωσε την έναρξη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά, συναυλίες, εκθέσεις, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, θερινό σινεμά, δρόμενα, το καθιερωμένο Εστέλα Φέστιβαλ και το Φεστιβάλ Τσακωνιάς. Σήμερα λήγει οριστικά η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή δηλώσεων χωρίς νέα παράταση. Ακολουθούν εντατικοί έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικό σώμα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ακόμη μια στοχευμένη προσθήκη στο ρόστερ του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια. Διαβάστε τις οδηγίες των διοργανωτών για τους θεατές των ειδικών διαδρομών στο Μέναλο και τις Κολίνες στο arcadiasports.gr. Ο Αρκαδικός κέρδισε το πρωτάθλημα παμπέδων της Εκασκενόπ επικρατώντας τον τελικό του Άρη Σκάλας με 67-51.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: την αγαπάω, ρε φίλε.
1: Το ξέρω, αδερφέ.
0: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
0: Γιατί?
1: Είπαμε. Γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Back, back, flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται επαναλλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, καλεί ο Δήμος Γορτινίας. Ζητεί να συζητηθεί το ζήτημα του οδικού αποκλεισμού της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για το επόμενο 24ωρο, στον οποίο προβλέπεται υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αργολίδα και Κορινθία. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας διεξάγεται το τρίτο και τελευταίο δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Πώς να ασκώ επιρροή, εργαλεία επιβολής και επικοινωνίας». Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σκεπαστού του αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ακόμη μια στοχευμένη προσθήκη στο ρόστερ του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια. Διαβάστε τις οδηγίες των διοργανωτών για τους θεατές των ειδικών διαδρομών στο Μέναλο και τις Κολίνες στο arcadiasports.gr. Ο Αρκαδικός κέρδισε το πρωτάθλημα παμπέδων της Εκασκενόπ επικρατώντας τον τελικό του Άρης Κάλλας με 67-51.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική

0: Η μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: σούπα περισσέρα, νέα σέντρα σου, Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω Μαρκόλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγγής. Και παλιά και... Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάχνε σκάβι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μανδά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρο Σκολοκοτώνης.
2: Αστέρα μου!
3: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 221013 και 221014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
8: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητή.

0: και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένω.
1: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Το δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, Βεριανά, για μένα, για τον πατέρουν.
6: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
12: Εφτάσε!

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεδίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεδίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Back, back, class back. 938 με το DJ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο

0: μπαταρίες, ανάλωσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κοστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
1: iCar Κοστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: κουβλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
3: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις πλάτες.
2: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
4: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου, από βιώματα λαγιά.
2: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Παιδί της μουσικής, φίλε ακροατή, εδώ στα αυτιά σου και σήμερα 22 του μήνα Δευτέρα. Έχουμε μπει σχεδόν στην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας, εμείς ήδη το ξέρουμε. Έτσι απλά ενημερωτικά να σου πω ότι έχω τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, κάνοντάς σου παρεΐτσα όπου και να βρίσκεσαι εδώ κοντά στα σύνορα που πιάνουν με τις κεραίες μας και όπου και να βρίσκεσαι και μέσω e-radio. Τώρα σε σχέση με το τι ακούνε τα αυτιά μας, εντάξει, σας το ξεκινήσω από επίπεδο Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, και το λέω έτσι από την άποψη ότι ο κερδισμένος στη συγκεκριμένη φάση είναι το Ιράν, αλλά σήμερα είχαμε μούτρα από τον Τραμπ, μούτρα από τον Αραχτσί, δεν του μίλησε του J.D. Vance, ο οποίος J.D. Vance, συγγνώμη κιόλας για την Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά μου φαίνεται ότι βάφει τα βλέφαρα, τα μάτια του. Τι να πω τώρα, αφού αυτό βλέπω τώρα. Όπως είδε η άλλη δημοσιογράφος ότι βάφει ο Τσίπρας τα μαλλιά του, εγώ βλέπω ότι ο J.D. Vance βάφει τα μάτια του, λέω εγώ, τα τρελά μου, τα δικά μου, αλλά δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Από εκεί και πέρα, πώς να τους πάρουν σοβαρά οι Ιρανοί και πώς να υπογραφτούν συμφωνίες. Τώρα φαντάσου και τι μπορεί να παίζει από πίσω που εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου και όπως άκουσες και στο διαφημιστικό μας, έχουμε πανηγύρι εκεί στο Λεβίδι, Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού του Ιωάννη, την παραμονή. Η γιαγιά μου, η Ευαγγελία, έλεγε ο Γιάννης ο περίδρομος. Και της έλεγα, γιατί περίδρομος, δεν τον έβλεπες πως είναι παιδάκι μου. Έχουν βγει τα κοκάλα του έξω. Είναι περίδρομος. Ο Γιάννης ο περίδρομος λοιπόν γιορτάζει και με χαρά σας περιμένουμε και από την Τρίπολη εκεί πέρα στο Λεβίδι να ρίξετε τις τροφές σας. Από εκεί και πέρα έχουμε την κυβέρνηση η οποία έχει αρχίσει και συζητάει τα πάντα. Συζητάει μέχρι και το να αγοράσει όλα τα δάνεια αυτών που χρωστάνε και να τους τα πουλήσει μετά, να τα αγοράσει δηλαδή το κράτος από τις τράπεζες και να τους τα πουλήσει μετά με 30%. Οι υπόλοιποι που καθόμαστε και πληρώνουμε σαν βλήματα εδώ και 20 χρόνια, ας πάμε στον κουβά να πνιγούμε. Αυτό είπανε, ότι να μην προσβάλλουμε τους άλλους, να το κάνουμε αυτό, να μην προσβάλλουμε τους άλλους.

προσβάλλετε μας. Αλλά χαρίστηκε τα δικά μας. Ε. Πληρώσουμε και εμείς 30%. Όχι εμείς το 100%. Λέω εγώ τώρα τα δικά μου να μας προσβάλλετε. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Άιντε, νησάφι, τόσα χρόνια πληρώνουμε. Δεν πάει στο καλό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορείς να ακούσεις από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν υποσχέσεις διάφορες, αλλά κυρίως το μέτρο φορολόγησης των σκαφάτων και των πισινάτων. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στην Ελλάδα. Ε. Όλοι. Ο Τσίπρας το πρώτο που έκανε ήταν να πάρει όλες τις δεξαμενές νερού το 2015 και να τις ονομάσει πισίνες. Εκεί επάνω στις κολλήνες που είχαν φτιάξει κάτι δεξαμενές νερού για να πίνουν τα μοσχάρια νερό, τις έκανε πισίνες. Τις πληρώσανε φορολογικά οι άνθρωποι σαν πισίνες. Και πάει λέγοντας τη δουλειά σε κάτι το οποίο, είπαμε στην Ελλάδα, να μην πεις του τρελού να κάνει κακά του. Άμα του πεις να κάνει κακά του, ξέρεις τι παθαίνει μετά. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλέξη, σου εύχομαι να κυβερνήσει, αλλά με αυτά τα μούτρα, με συγχωρείς, με αυτές τις εκφράσεις που παίρνεις την ώρα που πας και χαιρετάς τον κόσμο, έχεις μια χαζή χαρά στην αρχή και μετά σου βγαίνει ένα πρόσωπο, ρε φίλε, δεν μπορώ με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω, φυσιογνωμικά τώρα λειτουργεί ο Έλληνας, το λέω αυτό, και επειδή μιμήσει και τον Αντρέα τον Παπαντρέου, είναι λίγο πιο κυμπάρι, σε παρακαλώ. Κατά τα άλλα, Καρθιανού μετακομίζει στην Αθήνα, είπε, νίκια σε σπίτι στην Αθήνα και θα ανοίξει και ιατρείο στην Αθήνα. Πολύ καλά θα κάνει, μιας και οι εκλογές μπορεί να είναι και απανωτές, μπορεί και να εξαντλήσουμε την τριάδα των εκλογών για να βγάλουμε κυβέρνηση και πολλά μπορούν να συμβούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κατά τα άλλα, η κυβερνοομάδα, η ομάδα της κυβέρνησης που θα κατέβει εδώ στην Πελοπόννηση, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, είναι καυτή. Είναι καυτή και το ξέρετε, έχει σκάσει όλος ο κόσμος ο καλός και θα μας ενημερώσει σχετικά. Πάρε από γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος κατεβαίνει φίρδιν μύρδιν, θα πω εγώ. Πάρε από εκεί και πέρα οποιοδήποτε άλλο θες. Πιερακάκηδες, πράγματα, κατεβάζει όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Είναι σαν να σου στέλνει τον Ολυμπιακό στο κατοικοχώρι. Δηλαδή έτσι σου ξηγέται και πρέπει να το εκτιμήσεις καλοκαιριάτικα. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα Μάκη Βορύδη, νομίζω, εκεί στην πλατεία Πετρινού και άλλα πολλά όμορφα, τα οποία μας βάζουν κάθε τετραετία να γουστάρουμε ως ένα βαθμό. Έχουμε αυτό το ζαδομαζοχιστικό μέσα μας οι Έλληνες, να τον βλέπεις τον άλλον να ξελαρικιάζεται για να σε πείσει για κάτι για το οποίο δεν πρόκειται να πιστείς ποτέ. Κατά τα άλλα, μην ξεχνάς ποτέ ότι ο φόβος της δυστυχίας ισοδυναμεί με τη δυστυχία την ίδια. Γι' αυτόν τον λόγο, μη φοβάσαι, μην ελπίζεις, μην ελεύθερος.

Θα σου πει η κυβέρνηση, όχι, δεν φταίω εγώ που έχεις τρελαθεί. Φταίει η εποχή, φταίει η κατάσταση, φταίει η συγκυρία, φταίει που τόσα χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων, γιατί στην Ελλάδα όταν μιλάμε για ευθύνη, άσε το να πάει στο διάολο. Με ευθύνη των κυβερνήσεων τόσα χρόνια έχεις υποστεί αυτό που έχεις υποστεί. Αυτό το ψυχολογικό σοκ, το οποίο σε έχει καταντήσει να μπορείς να ξεφύγεις από όλα τα λούκια και στο τέλος της γραφής να πας να παραδώσεις τα χρυσαφικά και τα μετρητά σε μια κατσαρόλα στους γύφτους. Δηλαδή εκεί έχεις φτάσει και δεν τον παίρνεις χαμπάρι. Γιατί από τις απανωτές τις φαλιάρες, από πόσα χρόνια οικονομικής κρίσης τώρα από το 2009, μην μου πεις ότι ανακάμψαμε και πήραμε μπροστά και ανάπτυξη και φούμαρα και πλάτσα πλούτσα. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση η οποία ήρθε και έδεσε. Και αυτή, σε αυτή την κατάσταση μέσα έχει μεγαλώσει και αυτή η γενιά που βρίσκεται στην εφηβεία σήμερα, η οποία γενιά φυσικά και θα τα κάψει όλα. Μα φυσικά και θα τα κάψει όλα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτή η γενιά τελικά. Τελικά το πρόβλημα είναι οι 50 και άνω. Βλέπεις, ό,τι έγκλημα είδε χθες και απεχθές που λέει και ο Ευαγγελάτος, γιατί έλεγε σήμερα είδε χθες θα το και απεχθές θα το. Να του πω, οκ, εντάξει, λεκτική υπερβολή, τι να κάνεις κιόλας. Ό,τι έγκλημα υπάρχει γίνεται από μεσήλικα. Γίνεται από άνθρωπο ο οποίος δεν βλέπει μπροστά του μέλλον και ορίζοντα, αλλά βλέπει ότι το πίσω που δούλεψε και βασανίστηκε ήταν για το τίποτα. Αλλά για να πάρεις την ευθύνη τη ζωή σου, την έρμη αυτή τη ζωή, τη ρουφιάνα, για να μπορέσεις, λέει, όπως λέει και ο ποιητής, να δεις, λέει, στην κορυφογραμμή του χρέους το δρόμο της ευθύνης και αν τον πάρεις, πρέπει να μην ξέρεις ή να μην μπορείς να υποταχθείς την ανάγκη. Πράγμα που δεν συμβαίνει σε κανέναν από εμάς. Όλοι έχουμε υποταχθεί σε μια ανάγκη, η οποία απασχολεί την καθημερινότητα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το βάθος της ανθρωπίας που ο καθένας από εμάς θα έπρεπε να έχει για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα αυτή. Και όπως λέει και το τραγούδι, ξύπνα, φτάσαμε.

Έχουμε Μουντιάλ και γίνεται σχετικός χαμούλης και με το στοιχηματισμό αλλά και με τα παιχνίδια. Άλλοι πανηγυρίζουν, άλλοι κλαίνε και έτσι πάει η δουλειά. Γιατί είναι μια έκφραση του παγκόσμιου λαού για το ποδόσφαιρο στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν βλέπεις, πανηγυρίζουν πιο πολύ οι γυναίκες από τους άντρες και ας μην καταλαβαίνουν και ποδοσφαιρικά γιατί είναι υπερήφανες για τη χώρα τους. Είναι η εθνική υπερηφάνεια η οποία εκφράζεται μέσω του συγκεκριμένου θεσμού. Μιας και ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού με το οποίο κομμάτι του πολιτισμού έχουμε ασχοληθεί και εμείς. Δηλαδή από την άποψη ότι η Ελλάδα εισήγαγε τα σπορ στο παγκόσμιο χάρτη από την αρχαιότητα. Τώρα βλέπεις ότι είχαμε μεταγραφές, ήρθε ο Μπράντοβιτς στον Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό με συγχωρείς, στο μπάσκετ έγινε ένα σχετικός χαμός εκεί πέρα με δηλώσεις Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος είπε ότι είναι μεγαλύτερο δώρο ο ερχομός του Ζέλικο και από το να παίρναμε το ευρωπαϊκό. Δεν έχει άδικο από την άποψη ότι είναι μισό ευρωπαϊκό Ζέλικο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σου δίνει από χέρι το μισό, πρέπει στην υπόλοιπη χρονιά και σεζόν και οι παίχτες μαζί να δώσουν το άλλο μισό. Από την άλλη έχουμε μεταγραφικές κινήσεις παντού. Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ πέρα ότι ήρθε ο Γιάννης ο Κότσιρας στον Αστέρα πίσω. Αυτό μας ενδιαφέρει και περιμένουμε και θέλουμε και πιστεύουμε να έρθει και ο Κουρμπέλης, να έρθουν πίσω στη γενέτειρα, να έρθουν πίσω στη μητέρα γη, να έρθουν πίσω στο ξεκίνημά τους και να μας δώσουν τις δυνάμεις τους να έχουμε μια άμυνα και ένα κέντρο το οποίο να μπορεί να παράξει ποδόσφαιρο, έτσι ώστε ο Αστέρας, αν όχι να πρωταγωνιστήσει, να είναι ως συνήθως η ομάδα που θα μας κάνει περήφανους. Τώρα κατά τα άλλα έχουμε υποτίθεται διάφορες κινήσεις όσον αφορά και τις ομάδες παγκοσμίως, μιας και το Μουντιάλ παράγει μεταγραφική κίνηση. Το Μουντιάλ ουσιαστικά γίνεται για τους παίχτες, για να μπορέσουν να αλλάξουν οι τιμές στους παίχτες ανάλογα με την απόδοσή τους στο Μουντιάλ. Αλλά είχαμε σήμερα και την παραίτηση του κ. Στάρμερ από την Αγγλία σε μια φάση πολύ δύσκολη και κάτω από τις πιέσεις του ίδιου του κόμματός του παραιτήθηκε ο έκτος κατά σειρά πρωθυπουργός στα τελευταία χρονάκια στην Αγγλία. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε ο Σούνακ έμεινε, ούτε η άλλη Βανέσα Μέη έμεινε, ούτε τίποτα. Η Βανέσα Μέη, λέω, πώς τη λέγανε την πρωθυπουργό, Μέη τη λέγανε, αλλά η Βανέσα Μέη νομίζω είναι βιολίστρια. Βίρδιν, Μίρδιν που λέει και πάει λέγοντας από την αρχή του κόσμου θλίψεις αναδιόρατο βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Εκεί που λες πως όλα είναι εντάξει, αυτή θα φταίει που δεν σε χωράει ο τόπος.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως Αρσένης.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Φέτος της μουσικής της νύχτας φίδι γιορτάζουν μαζί μου οι οχές, οι κόμπρες, τα Black Mamba, οι έχιδνες, θες να σου πω και άλλα φίδια. Γιατί το μίσο στόχο δαχτυλίδι, τους φίλους μου για να πατάω σαν είδη, στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές. Ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι Δευτέρα και Τρίτη βράδυ 8 με 10, αν έχεις τη διάθεση και τον χρόνο να μας ακούς. Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στον ήχο, μας κάνουμε συντροφιά, είτε είσαι στην τσιγαρόβολτα, είτε είσαι στο τζόκινγκ, στο περπάτημα, είτε είσαι στο σπίτι σε ένα δωμάτιο κλεισμένος. Εξετάσεις τελειώσανε, τελειώσαν τα σχολεία, αρχίζει επισήμως το καλοκαίρι για όλες τις ελληνικές οικογένειες. Και έχει ο κόσμος τρελαθεί από πολύ νωρίς φέτος και παρά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού να κάνει διακοπές τον Ιούνιο, από 15 Ιούνιου και μετά όσοι μπορούσαν. Γιατί είναι χαμηλές οι τιμές, γιατί υποτίθεται ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνεται σε ένα μήνα στα στενά του Ορμούς. Γιατί έτσι γουστάρω και έτσι μπορώ. Είναι η απάντηση του Έλληνα, ο οποίος σε ορισμένα σημεία έχει καταφέρει και έχει καλυτερεύσει τη ζωή του από την άποψη ότι έχει διασκορπιστεί το καλοκαίρι και δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα η κίνησή του. Τώρα έχουμε μια χώρα η οποία έχει μια τρελή ακτογραμμή, έχουμε μια Πελοπόννησο η οποία έχει του κόσμου της παραλίας και του κόσμου της μεριές και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Έχουμε ένα κλίμα το οποίο είναι δροσερό ενώ όλη η Ευρώπη καίγεται. Στη Γαλλία έχει σήμερα το τραγικό θάνατο δύο μωρών που τα άφησε η μάνα του στο αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια στο διαμέρισμα και να κατέβει και πεθάναν τα παιδάκια μέσα σε 2-3 λεπτά δηλαδή από τη ζέστη και πάει λέγοντας η δουλειά με βουτιές του Σικουάνα, με υψηλές θερμοκρασίες στο Λονδίνο, με υψηλές θερμοκρασίες στο Βερολίνο, με υψηλές θερμοκρασίες γενικότερα. Εντάξει, εμείς είμαστε τουρκόγυφτοι, πείτε έτσι εσείς οι Ευρωπαίοι, εμείς οι Έλληνες, αλλά εσείς που υποτίθεται ότι είσαστε διανοούμενοι και υποτίθεται ότι είσαστε προοδευτικοί, τι κάνατε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ποιες ήταν οι φροντίδες του κράτους, του γαλλικού κράτους, του γερμανικού κράτους, του βρετανικού κράτους για το λαό του και τον κόσμο του σε σχέση με τον επερχόμενο καύσωνα, τον οποίο τον είχαν δει κιόλας πριν, είχαν πάρει και ένα δοκιμαστικό και τώρα έρχεται για μια εβδομάδα άλλο ένα κύμα δρυμύτα της ζέστης η οποία θα φτάσει τους Ευρωπαίους στα ωριά τους. Κατά τα άλλα έχουν ενσκύψει λαγοκέφαλοι στο Αιγαίο και από αυτή την άποψη και από την άποψη της διαδικτυακής τρέλας που έχουμε με βιντεάκια που δαγκώνουν διάφορα κονσερβοκούτια, η μισή δεν πάμε στα βαθιά, δεν μπαίνουμε μέσα. Παρατηρώ στη θάλασσα ότι είναι πλάτσα πλούτσα εκεί στα ρηχά και έξω γρήγορα μη σκάσει κανένας λαγοκέφαλος. Τώρα έχουν επικηρυχτεί λαγοκέφαλοι ως Άλι Ντάλτον με, λέγανε στην αρχή με 6 ευρώ το κιλό, τώρα πέσανε στα 5 ευρώ το κιλό και θα πάνε για τα 4,73 ευρώ το κιλό, γιατί κάπου εκεί λέει είναι και στην Κύπρο, μην έχουμε παραπάνω τη μέσα από την Κύπρο. Από πότε ήταν οδηγός μας και γνώμονας η Κύπρος δεν μπορώ να καταλάβω, ειδικά για τους λαγοκέφαλους. Έλληνες ψαράδες, σώστε τους κολυμβητές. Έλληνες ψαράδες, μη ψαρεύετε πια φαγκριά, μην ψαρεύετε πια τσιπούρες, ψαρέψτε λαγοκέφαλους να πάνε στη χωματερή, να μπει ο κόσμος για μπάνιο, γιατί κινδυνεύουν από τα beach bar μέχρι τον ελληνικό τουρισμό γενικότερα. Ήδη στη Γερμανία βγήκε ταξιδιωτική οδηγία για τους παραθεριστές της Ελλάδας που θα πάνε στην Ελλάδα, τους Γερμανούς που θα έρθουν στην Ελλάδα, να προσέχουν τους λαγοκέφαλους, έτσι θυμάμαι.

Μην τους ακούς τους πολιτικούς, μην τους ακούς, κάνε πως τους ακούς και χαμογέλα. Και κατά τα άλλα είπαμε, το μικροσυμφέρον στην Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Α, το παιδί πήγε φαντάρος να το βολέψουμε. Α, αυτό να έβγαλε. Α, δουλειά εκεί. Α, να πάρω κάτι φθηνότερα. Α, να βρω εξυπηρέτηση στην εφορία. Α, πάντα θα υπάρχουν τα ρουσφέτια και πάντα θα είμαστε ραγιάδες για ακόμα μία άνοιξη, για ακόμα ένα καλοκαίρι. Ραγιάδες, ραγιάδες. Παραφράζω τον ποιητή. Εσύ τι περιμένεις? Φόρεσε τα κόκκινα πατίνια, τα άσπρα τα πατίνια που έχεις.

Όπου πατάς να ρίχνεις μάτια μου φως να πατώ, και όπου κοιτάς να δείχνεις μάτια μου για να κοιτώ. Σου στέλνω με τα γέρι χαιρετισμούς, όταν θα σε χαϊδεύει να με ακούς και να στο τραγουδάνε στον ουρανό οι βραδινές παρέες των αστεριών. Δεν έχουν βγει ακόμα.

9 παρα 10 δεν λέει να πέσει το σκοτάδι φυσικά. Με 9.30 και μετά αρχίζει και σκοτεινιάζει, πέφτουν τα πρώτα πέπλα εδώ στην Τρίπολη, πίσω από τα βουνά. Άμα είσαι και παραλιακά δυτικά, αργότερα κιόλας είναι αυτό το λυκόφως που έρχεται σιγά σιγά, που έχει την ιστορία από τους λύκους που μεταφέρανε το άρμα του ήλιου, που Απόλλωνας τους τιμώρησε γιατί κάψανε τον Κάφκασο, και από εκεί και πέρα τους μάτωσε, τους σκότωσε όλους μαζί, και γι' αυτό πήρε το αιμάτινο χρώμα το δειλινό, και οι χαραυγοί ταυτόχρονα ορίζονται, το δειλινό ορίζεται από την Πούλια, την Αφροδίτη, ουσιαστικά τον πλανήτη Αφροδίτη, την Πούλια που λέμε εμείς, η οποία βγαίνει σαν πρώτο αστέρι εκεί στη Δύση, είναι το πιο κοντινό στον ήλιο και λάμπει περισσότερο, πριν εμφανιστούν και οι λοιπές παρέες των αστεριών που έλεγε και το τραγούδι. Εμείς εδώ στην Αρκαδία, αν κάναμε κάτι περισσότερο από τα αρχαία χρόνια, τα οποία είναι πολύ αρχαία για μας, πρωτοπελασγοί υπήρχαν σε αυτή τη γη, που σημαίνει ότι ήταν πριν το 23.000 π.Χ. εδώ πέρα και καλλιεργούσαν και λέγανε ύμνους, πεάνες, γράφανε, δεν γράφανε αλλά απαγγέλανε διάφορα τύπου τραγούδια εκείνης της εποχής, βοσκοί που παρατήρησαν τον ουρανό όσο τον παρατήρησαν και οι Αιγύπτιοι, όσο τον παρατήρησαν και οι Χεταίοι, όσο τον παρατήρησαν και οι Κινέζοι, και βρήκανε τρόπους από πολύ νωρίς να ταξιδεύουν τη νύχτα με πλοία μόνο με τα αστέρια. Αυτό και μόνο είναι ένα θαύμα του ανθρώπινου νου, πρωτού ανακαλυφθούν τα GPS, οι τεχνολογίες και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Ξέρανε από τα αστέρια, από τις θέσεις των αστεριών, συγκεκριμένων αστεριών, που πρέπει να κινηθούν, και μπορούσαν χωρίς καν φεγγάρι μέσα στη νύχτα να ταξιδέψουν. Ένα ανθρώπινο θαύμα, όπως και πολλά άλλα ανθρώπινα θαύματα, σε μια εξελικτική διαδικασία του ανθρώπου. 4 εκατομμύρια πριν κατεβήκαμε από τα δέντρα, και σήμερα έχουμε iPhone στα χέρια μας που μπορούν να στρίψουν το δορυφόρο αριστερά ή δεξιά. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας τεχνολογία για την οποία δεν είμαστε έτοιμοι πολιτιστικά, αλλά την έχουμε. Ας προσαρμοστούμε ανάλογα, ας μην γίνουμε βόδια με τόση τεχνολογία στα χέρια μας, ας παραμείνουμε άνθρωποι. Δήμητρα Γαλάνη, σε ένα τραγούδι του Στέφανου Κορκολή, φοβήθηκε τη δύναμη που κρύβει η αγάπη, και γι' αυτόν τον λόγο την πάτησε στη ζωή σου. Αν δεν τη φοβόσουν αυτή τη δύναμη και αν την άφηνες να σε παρασύρει, ίσως να ήταν καλύτερη η δρόμη, ίσως να ήταν καλύτερες κατευθύνσεις μια ζωής η οποία αρκεί ένα δευτερόλεπτο για να την καταστρέψει, μια ζωής η οποία αρκεί ένα δευτερόλεπτο για να τη φτιάξει και να την κάνει ευτυχισμένη, αλλά τίποτα δεν κρατάει για πάντα, όλα παίζονται στο πώς μπορεί να συντηρήσει μια ευτυχία, μια επιτυχία. Όλα παίζονται στο πώς δεν θα έχεις τόσο άγχος στο να συσσωρεύεις χρήμα, γιατί νιώθεις ανασφάλεια για το μέλλον. Εκεί παίζονται όλα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Ξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
10: Θέλετε κάτι άλλο?
12: Εδώ στην παρέιτσα σας, αν έχετε την όρεξή μας, αν έχετε τη διάθεσή μας, αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο σήμερα. Δευτέρα 22 του μήνα του Ιούνιου. Του δύσκολου από το δεύτερο 15ήμερο και μετά σύρθηκε λίγο ο μήνας. Είχαμε, σου λέω, και τα κατανεβάσματα του καιρού, αλλά γενικά τριαντάρια, τα οποία δεν θέλουμε να γίνουν σαραντάρια. Δεν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη από αυτή την άποψη. Θέλουμε να παραμείνουμε σχετικά δροσερά. Θέλουμε να έχουμε ανάσες. Θέλουμε ο κόσμος ανάλογα να λειτουργεί, γιατί όταν σφίγγουν οι ζέστες τρελαίνεται και ο κόσμος και κάνει του κεφαλιού του. Αυτά ειδικά που έχω παρατηρήσει τελευταίες μέρες στους δρόμους δεν υπάρχουν. Δηλαδή ό,τι να είναι ο καθής, ό,τι να είναι ο καθής κυριολεκτικά. Δουλειά να μην έχεις, να μπαίνεις στη διαδικασία να βγάζεις φωτογραφίες από το τι γίνεται.

Παίζει και η Αργεντινή με την Αυστρία αυτή την ώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. Ο Λέο Μέση έχει γενέθλια σήμερα. Έβαλε και γκολ. Πάλι. Τέταρτο γκολ στο Μουντιάλ για τον 39χρονο Άσο. Καλά, εσείς που είσαστε 39 ετών. Δηλαδή τώρα είσαστε τα καλύτερά σας. Το πιστεύω πραγματικά αυτό. Ακόμα και αν έχει απαιτήσεις η ζωή, απαιτήσεις και ο πρωταθλητισμός. Από όλα μου τα πάθη, εγώ διαλέγω εσένα.

Αυτή ήταν η εκείνος και εκείνος, Κώστας Λογοθετήτης, Νίκος Καλίνης και μια εποχή των τελειών της δεκαετίας του 90, η οποία σε ηλικιακούς ανθρώπους σαν και εμένα χάραξε ψυχή, και από εκεί πέρα όπως παλιά χαράζαν τα βινίλια, έτσι έπαιζε και η ψυχή μετά, σαν βινίλιο δηλαδή, σε χάραζε και μόνο σε εκείνες τις στροφές λειτουργούσες. Τώρα περί ευαισθησίας, κολοκυθόπιτα, υπάρχει και η σκληρή πλευρά της ζωής.

Θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι που θα αφιερώναμε όλοι στον εαυτό μας, πόσο λίγο με ξέρεις, ή θα μας το αφιέρωνε ο αυτός μας αυτό το τραγούδι. Κοιτώντας εμείς τον εαυτό μας τον καθρέφτη, μπορεί και να μας το έλεγε, πόσο λίγο με ξέρεις και πόσο λίγο γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Χωρίς ο Θεός, λέει ο Χαλίλ Κυμπράν, ένα πλάσμα από τον εαυτό του και έφτιαξε έτσι την ομορφιά. Και της έδωσε πρώτα την κούπα της ευτυχίας και της είπε: «Πιέ σιγά σιγά, λίγο λίγο, μη μεθύσεις, μη ξεφύγεις, μη τρελαθείς». Και μετά της έδωσε την κούπα της δυστυχίας και της είπε: «Πιέ τη μονορούφη αυτή». Αυτή, μονορούφη. Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ. Και η φωνή σου βραχνεί από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή να λυτέψουμε όλη τη νύχτα.

Κράτα το αυτό το ρεφρέν. Δεν μας θέλει η ζωή, μα τη θέλουμε εμείς. Και τέλος. Και τελεία μετά. Αυτομάτως. Τώρα, κάτω από το πουκάμισό μου, λέγαμε όταν είμαστε στο δημοτικό, φόρεσα φανέλα. Και αν το σφάλμα είναι δικό μου, βάζω φουστανέλα. Όχι. Ζωή Παπαδοπούλου, κάτω από το πουκάμισό μου.

Δείξε καλοσύνη, δείξε καλοσύνη και μην τρελαίνεσαι. Μας υποθέσεις, μας είμαστε αισιόδοξοι ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, εμείς εδώ θα τραγουδήσουμε. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει ξέσπασμα κραυγής, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει. Θα σε πάω για ένα τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψω για το τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων που είσαι εδώ μαζί μας και ακούς ραδιόφωνο, γιατί ακόμα και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ρουφιάνα τη ζωή σου ότι τη θέλεις και όπως τη θέλεις, τούτο προσπάθησε μονάχα. Μην την εξευτιλίζεις. Μην την εξευτιλίζεις.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
3: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Πάει,
3: έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
2: Δεν πεινά.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
2: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
6: Εφτάσε.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Παιδί της μουσικής, επαναλαμβάνω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής της σημερινής. 22 μήνας, Δευτέρα βράδυ. Μόλις έπεσε το σκοτάδι, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο και κάθομαι και σκέφτομαι, επειδή γράφω και κανένα τραγούδι που και που, λέω τι γίνεται ρε παιδί μου, τι να γράψεις, και έχω καταλήξει το συμπέρασμα μετά από 30 χρόνια στιχουργικής ότι τα πιο σίγουρα σου ξέρεις στην Ελλάδα είναι αυτά που μπορούν να γίνουν αναφορά σε γάμο, δηλαδή να σε βάλει ο άλλος να παίξεις στο γάμο του. Δηλαδή, βρες, γράψε τραγούδι που να είναι του γάμου και μη μασάς, θα γίνει επιτυχία σίγουρη. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό το λόγο θα σου βάλω Νεφέλη Φασούλη πάλι. Σε παντρεύομαι.

Ναι, γιατί αν δεν παντρευτείς, πώς θα χωρίσεις, πες μου. Δεν υπάρχει τρόπος να χωρίσεις άμα δεν παντρευτείς, οπότε παντρέψου. Και από εκεί και πέρα, σε μια φάση που η Αργεντινή συνεχίζει να προηγείται με ένα 0 της Αυστρίας, δείχνει συνέχεια στιγμιότυπα από τη Σακύρα στις Κερκίδες, η οποία έχει πάνω το παιχνίδι, παρέα με το γιο της, την οποία την έχει δείξει σε 4-5 φάσεις, ξέρω εγώ. Στην αρχή, ξέρεις, μέσα στην τρελή χαρά, μετά αυτό, μετά σε κάποια φάση ο γιος έκανε διάφορα άλλα κολπάκια, τον είχε έτοιμο για σφαλιάρα η Σακύρα το μικρό. Δηλαδή έδειχνε τώρα ότι με παραζάλισες μικρέ, okay, ηρέμησε λιγάκι. Δεν μένω πια εδώ, σε έναν κόσμο γκρεμισμένο, μεθυσμένο, τρελαμένο.

Ούτε ξέρω που πηγαίνω, στα σίγουρα. Έπεσε η νύχτα, φάνηκε το φεγγάρι, για άλλους ελπίδα και για άλλους συμφορά. Διαλέγεις και παίρνεις.

Μαγική Ελεονόρα Ζουγανέλη, την απολαύσαμε και στις Κολίνες στο Sound Festival που έγινε και ελπίζουμε να ξαναγίνει στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία.

Ελπίζω κάπου να το έχω βρει σε σχέση με τις μουσικές σας έτσι, απαιτήσεις, να το πω έτσι. Τώρα, επειδή έχουν μείνει δύο τραγούδια δρόμος, δεν κόλλησε εγώ και αύριο εκπομπή έχουμε και μεθαύριο εκπομπή έχουμε. Άσε με να σ' αγαπάω.

Ήλίτσα, διαμάτι ήταν σε περίπτωση που δεν το είχες υπόψη σου, λέω εγώ τώρα, αλλά όλα τα ξέρεις πια με το Google, όλα τα βρίσκεις, σε παραδέχομαι και θέλω να πιστεύω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο έτσι όπως πρέπει. Ξέρεις ποιο εργαλείο τώρα, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, το εργαλείο του ίντερνετ εννοώ πάντα. Τώρα εγώ πρέπει να σ' αφήσω σιγά σιγά, πρέπει να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια να μαζευτώ για το χωριό, γιατί όπως λέει και ο Νικηφόρος Βρετσάκος στον πικραμένο αναχωρητή του, θα φύγω σε ψηλό βουνό στο Μέναλο, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην Ερωμάνα, εκεί όπου βροντοχτυπούν οι χοντρές φλέβες του ήλιου, θα πλώσω εκεί τη λύπη μου να λιώσει σαν το χιόνι. Μη με τυράς, καλέ μου αητέ, μη με εξετάζεις ήλιε μου. Κοιτάχτηκα μες στο νερό, έκατσα και λογάριασα, ζήγιασα το καλό και το κακό και αποφάσισα πως είμαι το μικρότερο αδερφάκι ενός πουργητιού και τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου βάλω ένα γράμμα σε έναν ποιητή και θα σ' αφήσω σήμερα για να πούμε και τα υπόλοιπα αύριο, εσάβριο, τα σπουδαία που είπε και ο Αρχίας, ο οποίος Αρχίας μετά από μερικά λεπτά σφάχτηκε από τον Πελοπίδα και τον Επαμεινώντα εκεί στη Θήβα. Γιατί του είπε ο υπηρέτης, θα σε σφάξουν Αρχία, και του είπε εσάβριον τα σπουδαία, και έμεινε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
4: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
5: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
3: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί.

όχι νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

αλλά φτάνω για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.